0: your way to heaven.
1: Στα FM, στο ίντερνετ και στο app. Ακούς παντού αληθινή μουσική. 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Την πιο μεγάλη καλημέρα από την πρώτη καλημέρα και τον Γιώργο Μπιτσάκο. Γιατί είμαστε εδώ 6 ώρα λοιπόν και από τις 6 μέχρι τις 8 Δευτέρα με Παρασκευή παρεούλα για 2 ώρες. Μέσα αυτές 2 ώρες θα βολεύουμε όλα. Ενημέρωση, να δούμε τι συμβαίνει εδώ στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο. Να ακούσουμε αληθινή μουσική και φυσικά να επικοινωνήσουμε. Αυτή η υπέροχη εμφίδρομη σχέση μας βοηθάει να ξεκινάει κάθε μέρα υπέροχα. Στο 89 Rainbow.

here she comes, she's a man eater. Daddy Hall, John Oates, από τα πιο πετυχημένα και πιο δυναμικά δίδυμα στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Συνεχίζουν και υπάρχουν, υφίσταται. Μάλιστα ο Daddy Hall έχει εκεί στο σπίτι του φτιάξει ένα υπέροχο στούντιο στο υπόγειο και κάνει πάρα πολύ ωραίες μουσικές πέρα από δικές του. Πειράζει και τραγούδια επιτυχίες των άλλων και φιλοξενεί φίλους μουσικούς. Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Σήμερα είναι Τετάρτη, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι 10 Ιουνίου 2026. Ήδη έχω ξεκινήσει εδώ στο 6943 80889 και δέχομαι τα δικά σας τα μηνύματα με τις καλημέρες σας από το φίλο μου τον Γιώργο, την Βάσο και τον Αποστόλη, αυτή την υπέροχη παρέα, και από το τμήμα σάρωσης και καθαριότητας στο Ρεόκαστρο. Καλημέρα στη Ζουζάνα και το Γιάννη, αυτό το υπέροχο δίδυμο, το φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στο Βαγγέλη από Φλόρινα. Καλημέρα στο Δημήτρη και καλό ταξίδι στα κορίτσια του που φεύγουν σήμερα και πηγαίνουν Γερμανία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σοφοκλή που τον πετυχαίνω με το φορτηγό στην Σλοβακία. Ταξιδεύει, γυρνάει όλη την Ευρώπη, δεν το έχει σε τίποτα. Καλημέρα στον κύριο Γαβρίλα από Αθήνα που είναι εδώ στην παρέα μας, στην τροφιά μας. Ο άνθρωπος αυτός και σήμερα έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 49 του χρόνια. Να τα χιλιάσεις, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα στη Στέλλα. Μπράβο σας, ρε παιδιά. Μπράβο σας, μεγάλη συμμετοχή. Μην ξεχνάτε, είστε εδώ συντονισμένοι στους 89 μεγάκυκλους παραδοσιακά στα FM, διαφορετικά μέσα από το ίντερνετ www.89rainbow.gr. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και φυσικά υπάρχει ένα application για iOS και Android, το οποίο έχει φανταστικές μουσικές και σας προτείνω ανεπιφύλακτα να κατεβάσετε. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, είμαστε στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε άπνοια, δεν κουνιέται φύλλο, 77% σχετική υγρασία. Θα φτάσουμε τους 29 βαθμούς. Με πιθανότητα περισσότερο, να ξέρετε, στα ημιωρινά και ορεινά στα πέριξ του νομού για βροχούλα, ίσως αυτό λέω, να εμφανιστεί και μέσα στην πόλη. Αλλά εμάς δεν μας αγγίζει καθόλου.

George Jackson, Stepping Out. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σταύρο τον Ανθόπουλο. Καλημέρα στο Δημήτρη και σε όλα τα παιδιά εκεί. Ο Αστ, Κτέλ, τους αγαπάμε ιδιαίτερα. Γενικότερα όσοι βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι, μόνο με το μετρό δεν έχουμε ανοίξει ακόμα σχέση. Πού θα πάει? Μόλις θα ολοκληρωθεί και η γραμμή προς Καλαμαριά, θα κάνουμε και συνεργασία με τα παιδιά, αν και με κάποιους. Φυσικά έχω δεχτεί τις καλημέρες και τους χαιρετισμούς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ντόλι από τον Εύρο, ο οποίος κάθε πρωί θα μου στείλει και κάτι ευχάριστο για να ξεκινήσει η μέρα. Είναι από αυτούς που θέλει πραγματικά η μέρα του να έχει χαμόγελο. Καλημέρα στην Ανέτα, καλημέρα επίσης στη Βάσο και την Ματούλα. Και να σας πω, παιδιά, ότι και σήμερα, τώρα τελευταία το έχετε παρατηρήσει ότι γίνεται τακτικά, από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι και τις 5 η ώρα την επόμενη μέρα, δηλαδή την Πέμπτη, θα είναι κλειστά η περιφερειακή από δυτικά προς ανατολικά, και συγκεκριμένα θα κλείσει από το κομμάτι που είναι το K5 Παπαγεωργίου μέχρι K6 Μετέωρα. Αυτό το κομμάτι λοιπόν θα κλείσει. Έχουμε εργασίες για το flyover και πρέπει να δείξουμε, να κάνουμε υπομονή. Θα σας πω βέβαια και αύριο, γιατί και μέσα θα έχουμε και ένα 48ωρο εργασιών που θα γίνουν επίσης. Αλλά είπαμε, εφόσον έχουμε μπει σε αυτόν τον χώρο, θα το χορέψουμε για να τελειώνουμε μία ώρα αρχίτερα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: την Godby Started από το Simply Red. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και φυσικά φοβερά ραδιοφωνικό τραγούδι. Παναγιώτη, φίλε μου, τι να κάνουμε, ξέρεις. Άμα έχει ζέστη, έχει ζέστη. Και άμα έχει κουνούπια, πρέπει να προνοήσεις. Γι' αυτό λοιπόν βάζεις λίγο κλιματιστικό, 89 ρέιμπο και νάνι. Καλημέρα στον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία. Τι γίνεται Σουηδία, άλλαξε, έγινε Ελλάδα. Περιμέναμε συννεφιά, λέει, σήμερα, αλλά έχει ηλιόλου στη μέρα. Είναι 5 η ώρα στη Σουηδία και έχει 10 βαθμούς. Μην τρελαθούμε τώρα, αυτό είναι σαν να βρίσκεσαι στη Σαχάρα. Και έτσι θα τους πάει. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, φίλο μου. Από την άλλη, ο φίλος μου ο Φέδωνας, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο, έχει τρελαθεί από τους 4-24 κάθε μέρα. Το Λονδίνο έχει αλλάξει φανταστικά πολύ σε σχέση με αυτό που παλιά εγώ τουλάχιστον γνώριζα για μια εξαετία, επταετία. Αλλά θα μου πεις και τι δεν έχει αλλάξει. Αυτό που δεν έχει αλλάξει όμως, κυρίες και κύριοι, είναι το γεγονός ότι 89 Rainbow κάθε χρόνο είναι εδώ, έτσι και φέτος, για να σας δροσίσει. Κάθε Σαββατοκυριακό ένα κλιματιστικό και ένας νικητής ή μια νικήτρια. Μείνετε συντονισμένοι στον Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow, γιατί μέσα στη ροή του σταθμού θα ακούσετε το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλτε την αμέσως στο Viber 6943-8889 για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι ή συντονισμένη, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Τόσο απλά.
1: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
9: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
7: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Land of Confusion από τους Genesis. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα Παλαιογιάννη, Πρέβεζα. Θα φύγω, θα πάω μία πάνω Νιρεμβέργη, θα βρω τον Χρήστο, θα στείλω την καλημέρα που μου στείλε, θα την πολλαπλασιάσω και θα κατέβω, θα πάω τελείως κάτω. Κάτω τελευταία εκεί, στην Κο, στην υπέροχη Κο και θα χαιρετήσω τον φίλο μου τον Πάνο. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι σχεδιάζεται να γίνει. Υπάρχει η προμελέτη του σχεδίου αυτού του έργου. Μετά θα γίνει μελέτη και φυσικά θα ανατεθεί το έργο για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ποδηλατόδρομο, ο οποίος θα ξεκινάει από την Σοφούλη, Θεμιστοκλή Σοφούλη, συγκεκριμένα από Αργοναυτών. Θα κατεβαίνει, θα διασχίζει την Πλαστήρα, θα φτάνει μέχρι το Μέγαρο Μουσικής και από εκεί και πέρα θα αναλαμβάνει ο καινούριος ποδηλατόδρομος που θα δημιουργηθεί και θα μπορείς να πηγαίνεις από την Καλαμαριά στην Θεσσαλονίκη, στη δουλειά σου, στο κέντρο, οπουδήποτε θέλεις, μέχρι και το λιμάνι, σε χρόνο τετέ, στο Pitch Vitilli, chat bam, ό,τι είναι πιο γρήγορο. Και είναι ωραίο να συμβεί αυτό, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ποδηλατική πόλη. Δεν έχει πολλές ανεβασιές, κατεβασιές. Εντάξει, μην τώρα μιλήσουμε για την Ανοπόλη, μόνο εκείνο το σημείο είναι αρκετά απαιτητικό και θέλει να είσαι πρωταθλητής. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια. Τα περισσότερα κομμάτια είναι πάρα πολύ προσβάσιμα για ποδηλάτες. Και εσύ είναι το γεγονός ότι είναι μια πόλη που δεν πρόκειται ποτέ να χαθείς. Στο ένα σου χέρι θα έχεις πάντοτε το Χορτιάτι και στο άλλο χέρι θα έχεις τη θάλασσα. Δεν είναι όπως στην Αθήνα που είναι 45.424 πλατείες και δεν ξέρεις πού παίχτει ο προσανατολισμός, ο βορράς, ο νότος ή η ανατολική δύση.

Τι ωραία, κατεβάζει την ένταση και δεν έχει ανοίξει το μικρόφωνο. Να, με ένα μικρό κενό. I was made for loving you από τους Kiss. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, μου υποσχέθηκε χθες τρεις ειδικές διαδρομές για το Ράλι Ακρόπολης και είναι φοβερός και τρομερός. Έχω σκάσει τα γέλια γιατί και οι τρεις διαδρομές που μου έχει δώσει, τώρα θα κάτσω να τις πω αναλυτικά, είναι στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, τέτοια ώρα. Καταλαβαίνω τι εννοεί. Με τέτοια κίνηση και όλα αυτά τα προβλήματα και τις εργασίες που γίνονται χωρίς να υπάρχει μετρό, έρχεται και επιβαρύνεται αρκετά η κατάσταση. Να σε καλά, ρε Γιάννη, να σε καλά. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, καλημέρα στον Νίκο και την Κωνσταντίνα, το Βαλαβανέικο. Καλημέρα επίσης στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα και στην Δήμητρα, στην όμορφη τη συντροφιά μας. Ορίστε και η αποστολία αμέσως τώρα με το μήνυμά της και την καλημέρα της από Ορεστιάδα. Και έχουμε τον κύριο Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης και εισηγήθηκε, κυρίες και κύριοι, την κατάργηση όσον αφορά τα διόδια στα Μάλγαρα. Ναι, πολύ σωστά ακούσατε. Γιατί, λέει, χρησιμοποιείται από πολλούς επαγγελματίες οδηγούς που έχουν φορτηγά, επαγγελματικά αυτοκίνητα, αλλά και επιβατικά αυτοκίνητα, οι παράδρομοι για να γλιτώσουν το αντίτιμο. Και δημιουργείται επίσης και μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, πού να πηγαίναν αυτοί, κύριε Γιουτίκα, κανονικά έτσι από τα διόδια. Θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, και λέει ότι υπάρχουν πολλά διαφυγόντα κέρδη, τα οποία, αν προσέξει η Νέα Εγνατία ΑΕ, θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα αυτό και να καταργηθούν τα διόδια. Βέβαια, εδώ σε αυτό το σημείο να πω ότι όσον αφορά τον νομό, γιατί εδώ είμαστε Θεσσαλονίκη, τον νομό της Κατερίνης είναι ο νομός με διαφορά με τα περισσότερα διόδια στην κυριολεξία.

0: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: 89 Rainbow.
3: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
4: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
3: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλημέρα από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είναι το δεύτερο μέρος για την 7 η ώρα. Τις πρώτες καλημέρες στον 89 Rainbow. Είμαστε μαζί από τις 6 μέχρι και τις 8, Δευτέρα με Παρασκευή. Δεν θα το αλλάξουμε σήμερα. Και έχουμε βρει κάποιες ισορροπίες. Να έχουμε ενημέρωση αντικειμενική χωρίς κράβιες, να ακούμε αληθινή μουσική, να επικοινωνούμε. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει κάθε μέρα υπέροχα. Και που συμβαίνει αυτό? Μα φυσικά στον 89 Rainbow.

Κάπο player. Καλημέρα στο φίλο μου το Σταύρο τον Μπεγλή. Το βλέπω εκεί πέρα, μου στέλνει μου τζόρνα μη κομείο από Βροχέρες Άλπης. Καλό δρόμο να έχεις. Καλημέρα στη Δήμητρα και το Στάφη. Από το σχολικό λεωφορείο, παρεούλα, που θα πάει σιγά σιγά, τελειώνουν τώρα. Τελειώνουμε και με τα σχολεία. Και τι έχω να σας πω, ένα μεγάλο θέμα που έχει προκύψει, παιδιά. Ένα πρόβλημα γενικότερα που γιγαντώνεται, παρότι έχουμε ανέβει η θερμοκρασία. Έχουμε μπει στην τουριστική σεζόν. Κόσμος έρχεται, περιμένουμε παραπάνω αφίξεις. Εντούτοις οι άνθρωποι της αγοράς που σχετίζονται με την εστίαση, μιλάνε για μεγάλα προβλήματα. Είναι η ακρίβεια, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα από όλους τους ανθρώπους, αυστηρότερα αλκοτέστ, καλά καταλάβατε, και αλλαγές στον τουρισμό. Έχουν αλλάξει το σκηνικό και δημιουργούν πρόβλημα, γιατί έχει πέσει κατά πολύ έχουν πέσει τα έσοδα στον τομέα της εστίασης και από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο ευίωνο το μέλλον. Δεν πρόκειται να αλλάξει εύκολα. Πέρα από όλα τα προβλήματα της ακρίβειας, της ενέργειας, το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις σήμερα για να επιβιώσουν πρέπει να δώσουν περισσότερα χρήματα, αλλά και οι άνθρωποι που έρχονται δεν έχουν διαθέσιμο ποσό στη διασκέδαση όσο είχαν παλαιότερα, έρχεται και το αλκοτέστ στη μέση και υπάρχει, ξέρετε, πραγματικά υπόσταση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Γιατί δεν μπορεί να βγει με την κοπέλα σου, με τη σύντροφό σου, με τους φίλους σου και να μην βγει η κοπέλα σου για να οδηγήσει ή να μην βγει εσύ. Εν πάση περιπτώσει, είναι συνδυασμένη η έξοδος στο φαγητό μαζί με το ποτό. Από την άλλη, θα μου πεις, θα μπορείτε να βάλετε ρεφένε μια παρέα ή να πάρετε την γυναίκα σου και να βγείτε να κυκλοφορήσετε μεταξύ. Αυτό είναι σαν λύση. Αλλά όλα αυτά μαζί, συνδυαστικά, ας πούμε, σαν συνισταμένοι, δημιουργούν ένα μείζον πρόβλημα στην εστίαση, δυσεπίλητο.

Μπέζο Μπούν και Beautiful Things στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον Τζίμι δηλαδή, που μαζεύει κεράσια. Αυτό είσαι, ρε φίλε. Μισά μαζεύει, μισά τρως. Και είναι και πανάκριβα. Καλημέρα στην Αφροδιτούλα. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Νεκτάριο. Καλημέρα στον Βασίλη Μαντούδη. Καλημέρα στην Μέλπο. Καλημέρα και στην Αθηνά. 6943-8889. Αυτό είναι το Viber. Έχουμε όμως και Facebook, έχουμε και Instagram. Και ναι, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο θα έχουμε τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα λέγεται Πόσο Κάνει. Σε λατινικούς, με λατινικούς χαρακτήρες. Τι θα κάνετε λοιπόν σε αυτό? Θα μπαίνετε κανονικά και θα βλέπετε τις τιμές που υπάρχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με άλλα σούπερ μάρκετ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για ένα μέτρο που είχε προαναγγείλει το Υπουργείο Ανάπτυξης, κυρίως μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που είχαμε αύξηση των καυσίμων και της ενέργειας. Στο ίδιο μήκος τώρα τι γίνεται? Κινείται και η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Θα γίνουν ανεξάρτητες αρχές. Εδώ τώρα έχει ανοίξει βέβαια και μια πληγή με την αντιπολίτευση για το τι, πώς, πόσο πιο, ποιοι θα είναι αυτοί. Να δούμε. Το πόσο κάνει είναι καλό. Είναι καλό γιατί πλέον θα καταλαβαίνεις και θα έχεις μια εικόνα της αγοράς αντικειμενικά και θα το κάνεις μέσα από το κινητό σου, μέσα από τον υπολογιστή σου. Δεν θα χρειαστεί να πας δηλαδή στο σούπερ μάρκετ.

0: Everywhere από Fleetwood Mac. Και έχω τις καλημέρες εδώ στον Ηλία Περιστέρη, τον Βασίλη του Μαντούδη, τον Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα στη Φένια. Καλημέρα επίσης και στην Εκταρία. Για πρώτη φορά μιλάμε, αλλά δεν έχει σημασία. Είμαστε παρεούλα εδώ. Πολλές φορές στα βουβά, δηλαδή ακούμε μόνο την εκπομπή. Ακούς την εκπομπή και είμαστε παρεούλα εδώ και αρκετά χρόνια. Για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά, γιατί θα θυμηθούμε τώρα τις τρεις ειδικές διαδρομές από το φίλο μου τον Γιάννη. Ξεκινάμε από περιφερειακή οδό και την πιάνουμε παρατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία. Από το κόμβο της Τούμπας, το ξέρετε, είναι τροπάριο αυτό πλέον. Και μετά, μέχρι να φτάσετε στην διασταύρωση με τα Πεύκα, εκεί θα συναντήσετε το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα πάτε σημειωτών. Αλλά και από την άλλη πλευρά, από δυτικά προς ανατολικά, ξεκινώντας από την Ευκαρπία και μέχρι να φτάσετε πάνω στο Επταπύργιο, και εκεί θα νιώσετε αρκετή κίνηση και καθυστερήσεις. Τώρα, όσον αφορά την Δελφόν, και αυτή έχει αρκετά οχήματα, αρχίζει και έχει πρόβλημα και η Βασιλή Σόλγα από την ανάληψη μέχρι και τη Χάνθα, από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η Τσιμισκή, και φυσικά το καθοδικό ρεύμα εδώ σε εμάς στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι το κέντρο, και αυτό φορτώνει με αρκετά οχήματα και καθυστέρηση.
1: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου. Εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
4: www.nyc.gr.
5: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω, και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
6: Κι εγώ.
5: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: 89 Rainbow. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Evanescence, Call Me When You're Sober. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχω μήνυμα από το καλό μου φίλο τον Άγγελο. Καταλαβαίνω απόλυτα, Άγγελε. Δεν είναι δυνατόν όλοι και όλες να στέλνουμε μηνύματα συνέχεια. Με την ταχύτητα του φωτός τρέχουν υποχρεώσεις και ο χρόνος μας δεν περισσεύει σε καμία περίπτωση. Ξέρω όμως ότι είσαι εδώ. Καλημέρα στον Γιώργο Γεωργιάδη, καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στον Πάτερ Φαμίλια, τον Νίκο Κωνσταντινίδη, τον καλό μου φίλο τον Δημήτρη Καραντώνη. Καλημέρα επίσης στον Νίκο, καλημέρα και στην Ελισάβετ. Είπαμε τις καλημέρες τις όμορφες και ωραίες και τώρα κοιτάξτε να δείτε, λέει, τι παράξενο συμβαίνει. Δεν είναι καθόλου παράξενο. Υπάρχει μια ελίτ ανθρώπων οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρήματα και σε μια περίοδο όπου τα καύσιμα των αεροσκαφών έχουν διπλασιαστεί και ιδίως οι οικονομικές πτήσεις περνάνε τεράστιο πρόβλημα στον κόσμο, υπάρχουν αυτοί που έχουν τα ιδιωτικά τζετ. Είναι άνθρωποι διάσημοι. Είναι διευθύνοντες σύμβουλοι, είναι διασημότες, αστέρες του αθλητισμού, ηθοποιοί, οι οποίοι τι κάνουν. Παίρνουν λοιπόν τα αεροπλάνα τα προσωπικά τους και πηγαίνουν στο Grand Prix του Μονάκο, στο Φεστιβάλ των Κάνων, πηγαίνουν στη Μύκονο, πηγαίνουν δεξιά και αριστερά και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και έτσι σχηματίζεται, παιδιά, η λεγόμενη οικονομία σε σχήμα ΚΑΠΑ. Δηλαδή, έχοντες και κατέχοντες σπαταλάνε πολύ περισσότερα χρήματα γιατί ξέρετε, οι εταιρείες τους σε αυτήν την περίπτωση της κρίσης βγάζουν πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι στην κανονικότητα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η οικογένεια Τραμπ, προσέξτε, όχι ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ όλοι πλήττονται οικονομικά, έβγαλαν 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο από το δικό τους κρυπτονόμισμα. Αυτά θα μου πεις είναι του Προέδρου οικογένεια. Δεν είναι, τώρα δεν κρύβεται κανείς πίσω από το δαχτυλάκι. Ενώ οι υπόλοιποι που είναι κάτω από τη συμβολή στο ΚΑΠΑ εκεί, στην κάθε τη γραμμή, δυσκολεύονται. Οι περισσότεροι δηλαδή, εσείς και εγώ.

Κάρλος Σαντάνα και Σαντάνα, Smooth. Κάνοντας πολλές συνεργασίες στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Καλημέρα στη Βασιλεία Καλλιόπη. Τώρα είναι δύο ονόματα, είναι δύο διαφορετικά κορίτσια. Καλό κουράγιο εκεί στο Μπουγαζατζίδικο, σας καταλαβαίνω, είναι και ώρα εγμής τώρα. Δεν προλαβαίνω σήμερα, να, για του λόγου το ελθές, αυτό είναι το τελευταίο νερ, όμως αύριο θα προνοήσω, να ξέρεις, ίσως και να το μεταφέρω στα παιδιά που ακολουθούν. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Εσείς έχετε πολλούς λόγους να παραμείνετε και λογικό είναι, σας είπα ότι ακολουθεί σε λίγο Rainbow Morning Show με Αντώνη Ζόκο και Όλια Παναγιωτοπούλου μέχρι και τις 11. Από τις 11 μέχρι και τις 2 είναι η Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της, να την ακούτε τη Μαρία. 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε, ξεκινήσαμε όμορφα και ωραία τη μέρα μας. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο ημέρα Πέμπτη από τις 6 ώρα. Σας αποχαιρετώ με Down Under από Bennett Work και Anybody Seen My Baby από Rolling Stones. Από μένα να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, μην μου αγχώνεστε και μην ευριάζετε. Γεια και χαρά σας.

0: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
0: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
0: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
2: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
3: 89 Rainbow.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και το Rainbow Morning Show είναι πανέτοιμο να ξεκινήσει.
13: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας, με όλα τα καλά.
12: Καλημέρα, περάστε.

0: 6943-80-80-89, το νούμερο του Viber του 89 Rainbow. Έτσι επικοινωνούμε με το Rainbow Morning Show.
1: Μάλιστα, κοίταξε να δεις. Όσο εσύ τα έλεγες αυτά τα πολύ σωστά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ήμουν λίγο στη χρονοκάψουλα, στις επαιτίους κτλ. Και,
0: ναι,
1: και διάβασα ότι είναι σήμερα Διεθνής ημέρα Εραλδικής.
0: Εραλδικής.
1: Το οποίο δεν ξέρω τι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και διαβάζω ότι είναι αφιερωμένη στην τέχνη, την επιστήμη της επινόησης,
0: oh,
1: της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων. Δηλαδή αυτό τώρα είναι okay, επίσημο πράγμα.
0: Ναι,
1: δηλαδή συμβαίνει, ας πούμε. Κατά τρόπο που γιορτάζεται.
0: Ναι.
1: Ωραία, μάθαμε κάτι και σήμερα.
0: Είναι και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau.
1: Πάρα πολύ ωραίο κίνημα αυτό στην τέχνη, πάρα πολύ το αγαπάμε.
0: Πάμε πίσω στη χρονοκάψουλα, να πάμε πίσω να δούμε τι έγινε. 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
1: Μάλιστα, μια βασιλική πρωτοβουλία η οποία τέλος πάντων ήρθε και απέδωσε. Σπουδαίο πράγμα ο Ερυθρός Σταυρός, το ότι υπάρχει σήμερα. Δηλαδή ο Ερυθρός Σταυρός σε ό,τι εκδηλώσεις κάνει, σε ό,τι αυτά
0: του καλεί,
1: στέλνουν διασώστες, πραγματικά σώζουν ζωές και εκπαιδεύουν και κόσμο.
0: Εξαιρετικά. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετανομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών.
1: Είναι για τα κορίτσια αυτό.
0: Τα κορίτσια,
1: τα κορίτσια είναι οδηγοί και τα αγόρια είναι πρόσκοποι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει φθήνει αυτή η παράδοση.
0: Ναι,
1: κάναν πολύ ωραία πράγματα οι πρόσκοποι. Εμένα πήγαν τα παιδιά μου κάνα 2-3 χρόνια.
0: Και εγώ ήμουν, νομίζω 2-3 χρόνια ήμουν δασοπρόσκοπος.
1: Είχαμε
0: μάθει κόμπους, είχαμε μάθει, κάναμε στη νύχτα πορείες μέσα, χαμένους σταυρούς παίζαμε.
1: Αυτό λέω, είχε κάτι το ωραίο.
0: Σήματα Μόρς, είχε ωραία πράγματα.
1: Είχε νυλασίες.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είχε πολύ ωραία πράγματα. Δεν ξέρω γιατί όλο ένα και λιγότερα παιδιά το επιλέγουν. Εγώ το ακούω ότι κάποιος είναι πρόσκοπος με σεβασμό πάντα.

0: Λοιπόν, Αντώνη, έχω πέσει σε έρευνα που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ από την άλλη μεριά του Ατλαντικού.
1: Στάνφορντ.
0: Ναι, ναι, και έχει να κάνει με το ότι οι γυναίκες την κοπανάνε από τις σχέσεις. Δεν θέλουν πλέον να έχουν σχέσεις.
1: Τι δεν θέλουν να έχουν σχέσεις μεταξύ τους.
0: Όχι.
1: Δεν μπορούν, έτσι.
0: Μεταξύ τους μια χαρά έχουν σχέσεις φιλικές και ωραιότατες. Και όχι μόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει για αυτές μιλάω τώρα. Ναι. Οι σχέσεις με τους άντρες πλέον τους είναι πάρα πολύ κουραστικές. Έχει υπάρξει μια νέα λέξη η οποία το αποτυπώνει αυτό το φαινόμενο. Λέγεται man keeping και είναι όλη η προσπάθεια που καταβάλει μια γυναίκα για να μπορέσει να κρατήσει τον άντρα που έχει δίπλα της υγιή, μεσοάστας φρένας, εκτονωμένο. Δηλαδή είναι
1: πώς
0: μια...
1: θα γίνει αυτό.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Αφού όλα τα θέματα εσείς μας να δημιουργείτε.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δεν αρχίσαμε καλά.
1: Δεν
0: αρχίσαμε.
1: Αναρωτιέμαι κι εγώ πώς θα γίνει αυτό να μας τα μεσοάστας φρένας ιδίως.
0: Ναι. Ναι. Να το συζητήσουμε σε λίγο.
1: Man keeping. Δηλαδή τώρα από την αλλαγή που θέλετε να μας κάνετε για να ταιριάξουμε σε αυτό που έχετε στο μυαλό σας, τώρα να σας κάνετε και τρόπους να μείνουμε. Man keeping, τους που μας κρατάτε δηλαδή εκεί. Μάλιστα, δέσμιους, μιας κατάστασης.
0: Δεν θέλουν όμως, αυτό σου λέω. Δηλαδή, ένα 47% των γυναικών που έχει πτυχίο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν επιδιώκει ενεργά μία σχέση.
1: Απελευθερώθηκαν τα κορίτσια.
0: Απελευθερώθηκαν.
1: Χωρίς σχέσεις με τους άντρες. Τέλεια.
0: Θα συζητήσουμε σε λίγο γιατί δεν πάει καλά. Αυτό το βλέπετε.

0: Έλα βρε Αντώνη, κάν το λίγο εικόνα. Μιλάνο για shopping και ιταλικό στυλ. Η Ρώμη για βόλτες στα πιο ιστορικά σοκάκια της Ευρώπης και απεριτίβο.
1: Τι ωραία, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Θα σου πω, έχω λεπτομέρεια συγκεκριμένη. Μία λέξη βασικά, Aegean. Πετά απευθείας από Θεσσαλονίκη και τα ζεις όλα από κοντά.
1: Εξαιρετικά. Aegeanair.com, κλείσε τη θέση σου τώρα.
0: Έχω ήδη φύγει. Θες να κλείσεις εσύ τη θέση μου και να φύγω εγώ?
1: Να την κλείσω εγώ τη θέση
0: σου. Δεν ακούγεται πολύ συμφέρον σε αυτή
1: τη συμφωνία. Θα κλείσω όπου θέλω όμως εγώ, να ξέρεις.
0: Να σου πω. Έλα. Τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ?
0: Πώς πάει η Τετάρτη σου?
1: Εντάξει, προς το παρόν καλά. Ξεκίνησε λίγο άγρια, αλλά εντάξει. Θα περάσει.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Στείλα αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο, ο οποίος παιδιά τέτοια ώρα κάθε μέρα μας στέλνει από το σημείο της ταλαιπωρίας καλημέρα μετά τα διόδια. Όχι των μεγάλων, φαντάζομαι των Μαλγάρων για Θεσσαλονίκη.
1: Να, οκ. Όπως προχθές λέει. Ναι, καταλαβαίνω. Χαιρετισμούς σε Κωνσταντίνο και σε όλους εσάς που είστε κάπου εκεί πέρα και ταλαιπωρείστε.
0: Και οι υπόλοιποι όμως.
1: Ναι.
0: Βάσο, Ηρακλής, Βόμβα. Έτσι επιγράφεται αυτό το μήνυμα. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Καλημέρα, παιδιά, από Αθήνα, άρα δεν είναι ο αθλητικός σύλλογος. Σας ακούω φτιάχνοντας καφέδες και χορεύοντας.
1: Καλημέρα και στον Κώστα. Λέει ωραία πραγματάκια, θα τα δούμε μετά. Καλημέρα και στο Στέλιο. Τι κάνετε?
0: Ετοιμαζόμαστε για το drift show που έρχεται στην πλατεία Αριστοτέλους. Τι είναι το drift show? Πηγαίνουν και πατάνε φρένα και σηκώνουν και μυρίζει λαστιχύλα.
1: Ναι,
0: και γιατί πάμε να το δούμε αυτό?
1: Για να μην πάμε να το δούμε. Γιατί μπορεί να τα κάνει εσύ αυτά?
0: Μπορείτε να το αποκρύψετε αυτό από το γιο μου, όταν συναντήσετε σήμερα, σας παρακαλώ. Δηλαδή, πειθείτε με.
1: Γιατί ρε, ας το παιδί να δει το μέλλον του.
0: Καλύτερα μαζονάκι στο λιμάνι παρά drift στην Αριστοτέλους. Αυτές είναι οι επιλογές στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
1: Μαζονάκι έχει σήμερα λιμάνι.
0: Να σας πω κάτι. Τι έχει αυτός ο τραγουδιστής που συγκεντρώνει τους πάντες? Τους πάντες εκτός από τους metalheads βέβαια, γιατί έχουν και ένα
1: κύριο.
0: Γιατί αυτό δηλαδή ανθρώπους που δεν ακούνε ελληνικά με το μαζονάκι. Κάτι παθαίνετε όλοι.
1: Λιδές.
0: Τι γίνεται?
1: Δεν ξέρω, τραβάει. Τραβάει ο τύπος. Ωραίος, ωραίος. Σήμερα στην πλατεία. Θα πάω να το πω.
0: Στην πλατεία στο τέλος θα δει τον drift.
1: Το Αμαζονάκι θα το δω.
0: Στο λιμάνι.
1: Να σου πω.
0: Συνδύασέ τα.
1: Drift και μετά Αμαζονάκι. Ωραία.
0: Ένα drift όλο το απόγευμα.
1: Σήμερα η μέρα θα είναι εξαιρετική από ό,τι φαίνεται. Πάμε να βγούμε στου δρόμου σπορ να δούμε τι συμβαίνει.
0: Με drift.
1: Με drift, πάμε.
0: Δεν μπορείτε να κάνετε drift στην Τριανδρία αυτή τη στιγμή αν οδηγείτε στην περιφερειακή, διότι υπάρχει καλό μποτιλιαρισματάκι για αυτούς που οδηγούν από τα ανατολικά προς τα δυτικά, αλλά και για τους υπόλοιπους υπάρχει καθυστέρηση, η οποία θα εκτονωθεί λίγο μετά την Πηλαία και αργά θα πάτε μέχρι τον κόβο των Σμουδανιών. Βλέπω και από τα δυτικά η Μίκη Θεοδωράκη στο καθοδικό της έχει αρχίσει να μαζεύει κόσμο και αυτά είναι τα τρία βασικά σημεία που παρουσιάζουν πρόβλημα σήμερα στην πόλη.
1: Εντάξει, θα σταματήσω να το λέω τον καιρό, με έχει εκνευρίσει αυτό το πράγμα. Γιατί πάλι λέει νεφώσεις μας λέει εδώ πέρα και που θα είναι πυκνότερες σήμερα μες τη μέρα. Ψέματα μας είπε και χθες και προχθές. Ούτε καταιγίδες είχαμε ούτε τίποτα.
0: Δεν χαίρεσαι.
1: Χαίρομαι.
0: Θα κάπου
1: δεν μπορώ να λέω όμως ανακρίβειες. Τέλος πάντων, η θερμοκρασία εκεί κολλημένη στους 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Nice.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: 89 Rainbow.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
16: Velea Home.
15: Και για κρεβατοκάμαρες?
16: Velea Home.
15: Κουζίνες?
16: Velea Home.
15: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
16: Πάλι Velea Home.
15: Γρήγορη παράδοση?
16: Velea Home.
15: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
16: ξέρεις.
15: Velea Home.
17: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

0: Για να δούμε πώς all right θα είμαστε από εδώ και πέρα.
1: Τι all right να είναι, δηλαδή έχετε την ηθική σκύλων. Εμείς σας λέμε, εγώ δηλαδή συγκεκριμένα, ναι, Αντώνης, δεν συμμετείχε σε αυτό, ότι είναι 47% των γυναικών οι οποίες μπορούν να στηρίξουν τον εαυτό τους και να ζήσουν μόνες τους. Σηκώνονται και φεύγουν από τις σχέσεις. Και ποιος γράφει εδώ πέρα, ποιος πανέξυπνος, ο Κώστας. Αν δεν μπορεί να μας κρατήσει μια γυναίκα, ας φέρει κι άλλες για βοήθεια.
0: Ωραίος ο Κώστας. Σωστός ο Κώστας.
1: Μάλιστα, καταλάβατε. Γι' αυτό το δημογραφικό πάει χάλια, διότι με αυτά τα μυαλά κινείστε και εμείς δεν σας αντέχουμε, οπότε την κοπανάμε από τις σχέσεις. Και έχει έρθει και αυτός ο νέος όρος για τον οποίο συζητούσαμε.
0: Man-keeping.
1: Man-keeping, δηλαδή για να μπορείς να κρατήσεις τον σύντροφό σου.
0: Με το ζόρι, δεν θέλει. Αυτός θέλει να φύγει και αυτή. Όχι, θα σε κρατήσει εδώ.
1: Αντιθέτως, είναι ανίκανος να μείνει. Δεν έχει τις βασικές δεξιότητες που προϋποθέτουν να κάνεις μια ερωτική σχέση με έναν άλλον άνθρωπο.
0: Γελάμε, τι να κάνουμε.
1: Γελάτε, αλλά θα πλένετε μόνοι σας τα ρούχα σας σε λίγο.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Τι θα καταλάβετε, αυτό το πράγμα έχει γίνει πολύ, πολύ μοντέρνο τώρα. Τι θα καταλάβετε, θα φύγετε, δηλαδή σταματάτε να κάνετε σχέσεις με τους άντρες και τι έγινε.
1: Έχουμε ήδη παιδιά κάποιες και κάποιες δεν θέλαμε να κάνουμε. Ναι. Δηλαδή, αν έχουμε άντρα, θέλουμε να έχουμε άντρα, όχι να έχουμε άλλο ένα παιδί.
0: Μάλιστα.
1: 6, 9, 43, 80, 89.
0: Σκληρές ακούγονται τα κορίτσια.
1: Δεν είναι σκληρές. Αυτό που έχουμε υποστεί τόσα χρόνια είναι σκληρό. Γενναίες επί γενναιών.
0: Όλες δηλαδή, έχει υποστεί πράγματα.
1: Εκεί θα υπήρχαν και κάποιες τυχερές. Μια γυναίκα του Κώστα, κατάλαβες, που τα λέει σε εμάς ο Κώστας αυτές τις εξυπνάδες, γιατί δεν τα πάει στη, και τα πει στη γυναίκα του, έχει φύγει παντόφλα.
0: Άσε τώρα που έχει φάει ο Κώστας παντόφλα. Ο Κώστας το βλέπω, είναι άρχοντας. Δεν είναι τρώει παντόφλα. Ίσα ίσα πάει η γυναίκα του Κώστα μου, τι θες αγόρι μου.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν το κόβω έτσι.
0: 6, 9, 43, 80, 89. Παρακαλώ, την άποψή σας πάνω στο θέμα που συζητάμε. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο κίνημα τώρα? Πώς το είπαμε?
1: Είναι κίνημα.
0: Mark keeping, τι είναι αυτή η χαζομάρα?
1: Δεν θέλουμε καν να υπάρχει.
0: Ναι. Δεν θέλουμε. Τι λέει ρε φίλε. Αφού ξέρετε ότι χωρίς τους άντρες δεν μπορείτε, αλλά τέλος πάντων. Γι' αυτό σας έχετε τρελαθεί για αυτόν τον λόγο. Κατάλαβε, γιατί ξέρετε ότι μόνο σας δεν γίνεται.
1: Αχ, τι κρίμα.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

0: keeping, man keeping, man keeping.
1: Οργή λαού. Οργή
0: θεού.
1: Όχι, φωνή λαού.
0: Οργή θεού.
1: Έτσι.
0: Ορίστε, το βρήκαμε.
1: Και να σας πω κάτι. Είναι η πρώτη φορά που οργίζεστε όλοι, άντρες, γυναίκες. Πάμε λίγο να δούμε.
0: Με τις αχλαμάρες αυτές που μας αναφέρεις πριν. Άσε
1: τις αχλαμάρες τώρα που από τη ζωή βγαλμένα. Ο Νικόλας λέει: θέλει τέχνη να κρατήσει έναν άντρα. Ύστερα απογοητεύονται, φεύγουν και αλλάζουν κοινότητα.
0: Νικόλα, είσαι ο άνθρωπός μου.
1: Γιατί δεν έχουμε πρόβλημα, μας αλλάξουν η κοινότητα και οι κοινότητες πρέπει να εμπλουτίζονται κάποια στιγμή. Λοιπόν, το δωράκι λέει: συμφωνώ. Αλλά για να μην παρεξηγηθώ, λέει: λατρεύω τους άντρες. Κάνω ωραία παρέα μαζί τους και θέλω άντρα δίπλα μου που κρατάει αυτή την όμορφη παιδικότητα. Αλλά ταυτόχρονα,
0: ναι,
1: εκεί που πρέπει να φέρετε υπεύθυνα σαν άντρας, ναι, έτσι πρέπει να φέρετε.
0: Κοίταξε, δώρα
1: αλλιώς,
0: μου.
1: Εννοείται, ναι, καλύτερα μόνη μου.
0: Δεν μπορείς να τάξεις όλα, κορίτσι μου.
1: Άμα
0: θέλεις την παιδικότητα του άντρα και χαίρεσαι, να μείνεις αυτό και να χαίρεσαι μια ζωή.
1: Ωραία.
0: Τα άλλα όλα σου βάζουν βάσανα στο κεφάλι.
1: Ναι, οπότε, ναι, καλά καταλήγει το κορίτσι, αλλιώς τη μανούλα του. Λοιπόν, ο Νίκος εδώ, ο οποίος λέει: σας ακούω, παιδιά, κάθε πρωί. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια, δεν μπορούμε, είναι η φάση των ανθρώπων. Σου λείπουν όταν δεν είστε μαζί τους και δεν τους αντέχεις όταν είσαι μαζί τους. Να, τους πηγαίνει, ναι, τα παιδιά στο σχολείο, κατάλαβες. Ο Νίκος είναι man kept. Έχει διατηρηθεί. Λοιπόν, το Dirty Diana μπήκε για το man keeping.
0: Έτσι.
1: Παιδιά, οποιαδήποτε σύμπτωση είναι τίποτα.
0: Ο Κώστας έχει στείλει μια φωτογραφία με τις σαγιονάρες. Οπότε, εντάξει, δεν γίνεται. Λέμε και ένα αστείο να περάσει η ώρα. Μωρέ, οι σαγιονάρες στη σειρά εντωμεταξύ.
1: Ο Σοκράτης λέει: υπάρχει παρερμηνία του man keeping. Οι γυναίκες πονηρά σκεπτόμενες λένε: εάν φύγει ο άντρας, θα είναι χαρούμενος. Οπότε man keeping για να του ψήσουν το ψάρι στα χείλη. Κοίτα, μεταξύ μας αυτή είναι μια βερσιόν η οποία υφίσταται. Βαθαίως αυτοκαταστροφική και σαδιστική.
0: Α, είναι, το λες.
1: Ναι.
0: Το παραδέχεσαι. Έχουμε και την Ευδοκία από την άλλη. Αντώνη, όχι απλά γίνεται, αλλά είμαστε και ένα βήμα πριν γίνουμε αμαζόνες.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Ηρεμήστε λίγο, κορίτσια, ηρεμήστε. Μην πάρετε τίποτα.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, μην κοιτάξετε άλογα και τα τέτοια. Ναι.
1: Η Μαρία συμφωνεί στο ότι δεν θέλουμε άλλο ένα παιδί που συχνά το συναντάμε στη σχέση μας. Θέλουμε έναν άντρα όριμο και υπεύθυνο. Αλλιώς δεν θέλουμε τίποτα. Καλύτερα μόνες μας. Έρχεται ο Βασίλης ή Νικήτας, δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι το μικρό.
0: Ναι.
1: Και οι άντρες λέει θέλουν γυναίκες και όχι κινητά ATM. Λοιπόν, να σας πω κάτι.
0: Μόνο θα χειροκροτήσουμε. Μόνο το κεφάλι χαμηλά και χειροκροτάμε τώρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί εδώ φαίνεται η αλήθεια.
1: Ότι παρουσιάζεται
0: και μπροστά μας.
1: Ότι σας παίρνουμε τα λεφτά.
0: Μας παίρνετε τα πάντα όλα. Και ο Άλεξ λέει μόνο μας στέλνουν για μαγείρεμα.
1: Τι είμαι για μαγείρεμα, να του μαγειρεύουμε.
0: Για να μαγειρεύουμε εμείς, μας στέλνετε εσείς. Γιατί ούτε ένα φαγητό δεν μπορείτε να φτιάξετε.
1: Ο Νικόλας, παιδιά, το κλείνει. Ούτε και εμείς οι άντρες, επειδή είχαμε σχέση. Για ένα σεξάκι πηγαίναμε και, και θέλατε να σας αποκαταστήσουμε. Και τώρα κάνετε τα ίδια, λέει, ζηλιάρες. Όχι, τώρα θέλουμε εμείς να μας αποκαταστήσετε και να μας κάνετε και ρομαντική πρόταση γονατιστές ηλιοβασίλεμα.
0: Έτσι, ρε φίλε. Σκληρά πράγματα.
1: Δύσκολα.

0: καλημέρα στο παρεάκι. Έχω να σας κάνω σε όλους μια ερώτηση. Ξέρετε τι χρειάζεται ένα σπίτι για ένα ολοκληρωμένο, Αντώνη, να απαντήσεις εσύ.
1: Εγώ θα απαντήσω. Πολλά πράγματα μπορώ να σκεφτώ.
0: Ναι, αλλά το πιο σημαντικό τι είναι, το ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα. Μαζί με σταθερό τηλέφωνο για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα.
1: Και όλα αυτά με Dave Fiber, γιατί το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό.
0: Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστη κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά.
1: Για να μάθεις ό,τι χρειάζεσαι, επισκέψου το dei.gr / Fiber.
0: Και μαθαίνεις ό,τι χρειάζεσαι πραγματικά, ενώ στο ίδιο mood.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά σε σχέση με την κίνηση.
1: Πιπ και τέτοια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Rainbow Morning Show, τώρα κίνηση. Λοιπόν, βλέπω ότι παραμένει το πρόβλημα στην περιφερειακή οδό, στο ύψος της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα. Αυτό που κινείται προς τα ανατολικά πηγαίνει πιο αργά από την Τριανδρία και έπειτα και ξεμπερδεύει εκεί στη Μουδανιών, στον Κόμβο. Βλέπω ότι Κωνσταντίνου Καραμαλή εδώ στα ψηλά της ανάμεσα σε 25 Μαρτίου και Μπότσαρη δίνει κάποιες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, ενώ από την 28 Οκτωβρίου είναι λίγο αργή η Βασιλίσσης Όλγας. Υπάρχουν ενδιάμεσες οδοί, όπως η Λεωφόρος Στρατού. Στο κέντρο δεν βλέπω προβλήματα. Δυτικά είμαστε OK, ανεκτά.
1: Έχω να τονίσω ένα θέμα, γιατί όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι και δεν είμαστε τώρα για να μπερδευόμαστε. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή πώς δεν θα τα ξέρουμε όλα και δεν θα μπερδευόμαστε.
1: Κοίταξε, πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό όμως είναι να μην χρειάζεσαι να τα ξέρεις όλα, γιατί στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά.
0: Γι' αυτό το εμπιστεύονται οι

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
0: Το audience keeping της δεύτερης ώρας του Rainbow Morning Show μόλις έχει ξεκινήσει.
12: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι Όλια και Αντώνης. Θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 11 και έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και αυτή την ώρα. Για παράδειγμα, θα σας κάνουμε την απίθανη ερώτηση ημέρας λίγο αργότερα. Θα παίξουμε φυσικά Story Express. Αλλά τι άλλο έχουμε σε λίγο, Όλια?
0: Καλή είδηση της ημέρας.
12: Τώρα τι έχουμε?
0: Ό,τι μπορούμε να τους κρατήσουμε, μουσικάρες.
12: Alice Cooper, Poison, 89 Rainbow Morning Show, σκληρά.

0: Δηλητήριο στάζει το στόμα σου. Δηλητήριο. 4 μετά τις 9, 89 Rainbow Rainbow Morning Show. Εδώ είμαστε. Και αυτό το τραγούδι λέει σημαδιακό ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε μου, ναι, σήμερα όλα τα κομμάτια που θα παίζουμε έτσι θα έχουν κάποιο νόημα.
1: Να σας πω, να σας φέρω την καλή είδηση της ημέρας.
0: Άμα θέλουμε.
1: Να σας την.
0: Θέλουμε.
1: Ναι, την ξέθαψα λιγάκι.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είναι κάτι που συνέβη αυτές τις μέρες. Απλώς εγώ το θυμήθηκα και έψαξα να δω πότε συνέβη για να σας το πω.
0: Μάλιστα.
1: Διότι χτες εκεί που περπατούσα στη Γούναρη με Τσιμισκή, πετυχαίνω ένα ζευγάρι. Η κυρία του ζεύγους φορούσε μπούρκα.
0: Τι μπούρκα.
1: Μπούρκα.
0: Κανονικά όλο.
1: Κανονικά
0: μόνο
1: όλο.
0: Μάτι.
1: Ούτε μάτι.
0: Τι ούτε μάτι.
1: Είτε είχε αυτό το δίχτυ.
0: Τι λες ρε τώρα.
1: Λοιπόν παιδιά να σας
0: πού
1: πω
0: είμαστε?
1: Κάτι. Ενώ η θρησκευτική ελευθερία είναι αυτονόητη και ειδικά στις χώρες όπως η Ελλάδα, εμένα αυτό το πράγμα με τρόμαξε. Και έψαξα λίγο και είδα ότι στη Δανία από το 2018 υπάρχει ένας νόμος σε ισχύ, ο οποίος απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι από πίσω τώρα. Σοβαρά μιλάς.
1: Και σκεφτόμουν ότι μήπως αυτό το πράγμα είναι τέλος πάντων μια καταπίεση σε μια συγκεκριμένη θρησκευτική ομάδα η οποία κωδικοποιεί την πίστη του έτσι. Και σκέφτηκα ότι και ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία έχει αντίστοιχο κώδικα. Δηλαδή δεν φοράμε γυναίκες, ας πούμε, πολύ κοντά ρούχα, πολύ στενά.
0: Το βλέπω.
1: Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα το γόνατο με το πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από το γόνατο δεν θα με αναγνωρήσεις. Από το πρόσωπο είναι η ταυτότητά μου. Είναι το πιο ευαίσθητο προσωπικό μου δεδομένο.
0: Επιτρέπεται αυτό το πράγμα να κυκλοφορούμε έτσι. Να
1: όχι
0: καλύπτοντας όλα μας τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Να βγω κι εγώ έξω να φορέσω μια αυτή τη μάσκα την ολόσημη, πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Κυκλοφορήσω έτσι.
1: Μπαλακλάβα.
0: Μπαλακλάβα, να φαίνεται μόνο το ματάκι.
1: Ναι, δεν
0: και
1: ξέρω.
0: Ούτε το ματάκι, γυαλί λίγο από μέσα.
1: Εγώ το θεωρώ καλή είδηση ότι υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες διεκδικούν οι κάτοικοι τους να μπορούν να κοιτιούνται στα μάτια και να ξέρουν ο ένας το πρόσωπο του άλλου.
0: Το αυτονόητο.
1: Αλλά καταλαβαίνω, ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι αμφιλεγόμενο το θέμα. Θα ήθελα να ξέρω πώς νιώθετε. Εγώ ειλικρινά σας λέω, το μυαλό μου ήταν αλλού, αλλά το συνέστημά μου νιώσε πάρα πολύ άβολα με την κυρία στην Πούρκα.

0: Κάθεται όλος ανέμελος στο γραφείο και κάνει οτιδήποτε, παιδί μου. Και ρεβάζει το παράθυρο, κοιτάει το κινητό του και τον τρομάζει ο συνάδελφος. Για ποιο λόγο, κυρία μου, δηλαδή.
1: Σε τρόμαξα.
0: Είμαστε και εμείς σε μια ηλικία ευαίσθητη τώρα. Δεν γίνεται να μας τρομάζετε έτσι.
1: Εμένα αυτό που με τρομάζει είναι ότι μας συναντάτε έξω και τον Αντώνη και εμένα και λέτε αχ, τι ωραίο το Story Express, θέλω πάρα πολύ να παίξω. Και έρχεται η ώρα για το 2310-32384.
0: Να χτυπήσει όμως.
1: Να χτυπήσει. Διότι θα παίξουμε τώρα Story Express. Καταλάβατε. Δηλαδή τώρα είναι μυρτό. Κατάλαβε η ώρα για να τηλεφωνήσει, παιδί μου.
0: Τρεις λέξεις θα σας δώσει η Όλια και εσείς σε 10 δευτερόλεπτα θα πρέπει να κάνετε τη δική σας μικρή ιστορία. Έτσι διεκδικείτε και γιατί όχι, κερδίζετε ένα εξαιρετικό μπραντς για δύο στο Fluffy.
1: Έχετε και την ευκαιρία να το παίξετε σε κάποιον καλό, σκερνώντα το σε αυτό το συνεφάκι το οποίο προσγειώνεται στο πιάτο με τις πολύ ανατρεπτικές αλλά και παραδοσιακές γεύσεις.
0: 2310-32384 τηλεφωνήστε. Τώρα για
1: Story Express.

0: Αλλά πού σε βρε Στέλλα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα σε όλους. Είμαι τέλεια, ελπίζω να είστε και εσείς. Παρόλο που σας ακούω και ακούω ότι είστε όντως καλά.
2: Καλά είμαστε, κάτι γίνεται.
0: Εσείς είστε πολύ καλά.
1: Δεν θέλω κάτι γίνεται, είμαστε τέλεια παιδιά.
2: Έχει γίνει κάτι ή έτσι από μόνη σου?
1: Όχι, μπορούμε. Γιατί μπορούμε.
2: Ωραία. Αυτό είναι το σύνθημα.
1: Κάτσουνε οχτρέ μας.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Δώσε, έχω τρομάξει εγώ τώρα. Εγώ τα δικά μου δεν τα πήρα το πρωί. Ξέχασα. Λοιπόν, τι
1: έχουμε. Εγώ τα έχω κόψει, παιδιά.
2: Γι' αυτό.
0: Έτσι, ρε φίλε.
2: Όλοι σαν τη Στέλλα. Σαν τη Στέλλα, παιδιά. Πάρτε το παράδειγμα.
1: Πείτε μου τις τρεις λέξεις. Θα σας βγάλω μια τέλεια ιστορία.
2: Να το. Πάμε.
0: Σταματάει η μουσική. Δεν χρειάζεται τώρα. Δίνει εντολές. Σταματάει η μουσική. Το ξέρει το παιχνίδι. 10 δευτερόλεπτα πάμε.
2: Μόνο τις λέξεις δεν ξέρει. Αλλά θα τις πω τώρα. Μάσκα, κοριός, ουίσκι.
0: 10 δευτερόλεπτα δικά σου.
1: Λοιπόν, φύγαμε. Ήμασταν διακοπές με τα παιδιά μου, τα 4 αγόρια. Φοράει ο Χρούς τη μάσκα, την ώρα που εγώ έπινα ένα σφινάκι ουίσκι στο μπαρ και ξαφνικά ανακαλύπτει ότι βρήκε ένα κοριό παρακολούθησης. Πέρα και την ασφάλεια.
0: Εντάξει, αλλού.
2: Αστυνομικό.
0: Να σου πω, εσύ τι, συγγραφέας, τι γίνεται?
1: Multi-pulti, παιδιά. Είμαι μαμά 4 αγοριών.
0: Αυτά είναι.
2: Συγκατοικείς δηλαδή με 5 άντρες καθημερινά, έτσι?
1: Όχι, αγαπούλα. Τον ένα τον έχω στείλει γιατί προσπάθησε να με σκοτώσει. Οπότε είμαι 4 αγόρια. Και είμαστε φανταστικά.
0: Εντάξει, γι' αυτό. Όχι,
2: θέλω να κρατήσω το τηλέφωνό σου και να γίνουμε φίλες.
1: Μπορείς. Απλά δεν απαντάω σε άγνωστα νούμερα. Θα μου στείλεις ένα μήνυμα πρώτα να πιστοποιήσω ότι είσαι εσύ. Και μετά τα λέμε.
2: Λοιπόν, κερδισμένη ζωή, εντάξει. Κερδισμένο μπραντς με πάρα πολύ αγάπη.
1: Πάντα καλά, πάντα θετική, πάντα να μας φτιάχνετε τη μέρα. Γιατί το έχουμε τεράστια ανάγκη. Έξω γίνεται μάχη, πόλεμο.
2: Και εμείς εκεί έξω, από εκεί έξω ερχόμαστε. Τις ίδιες μάχες ζούμε.
1: Είμαστε πολύ.
2: Φιλιά πολλά, Στελάκη, για να απολαύσεις τον μπραντς σου.
1: Να είστε καλά, thank you, bye.
2: Πολύ φίλη μας η Στέλλα. Πάρα πολύ φίλη μας.
0: Έχω λίγο σοκ τώρα.

0: 20 λεπτά μετά τις 9 επιστροφή στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show. 6943-8889 το νούμερο του Viber. Εκεί επικοινωνούμε.
1: Είναι μια πραγματικότητα για τους επιχειρηματίες του σήμερα ότι πρέπει να κρατούν την επιχείρησή τους ασφαλή απέναντι και στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Το θέμα όμως είναι δεν ξέρω αν γνωρίζουν πώς.
0: Δεν χρειάζεται να γνωρίζουν. Γνωρίζει το Vodafone Business που δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
1: Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής.
0: Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
1: Το κλείσαμε αυτό. Πάμε για κίνηση.
0: Και δεν πάμε.
1: Για να δούμε καταρχάς τι γίνεται στην περιφερειακή οδό. Υπάρχει μία καθυστέρηση την οποία θα αντιμετωπίσετε στην Τριανδρία, κυρίως για εσάς οι οποίοι οδηγείτε από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Αυτό θα είναι βέβαια το δεύτερο κομμάτι κίνησης, διότι το πρώτο είναι στη συμβολή με εσωτερική περιφερειακή. Πηγαίνετε αργά μέχρι τον κόμβο της Μουδανιών, αλλά όχι μπλοκαρισμένα. Ίσως λίγο στην Πηλαία ένα δεύτερο κύμα καθυστερήσεων. Η πόλη έχει αποσυμφορηθεί από τα ανατολικά προς το κέντρο. Η Εγνατία αυτή τη στιγμή πηγαίνει προς τα δυτικά πολύ πιο αργά από τη Τσιμισκή, οπότε θα πρότεινα να μην την επιλέξετε.
0: Λίγες νεφώσεις και τα διαστήματα πυκνότερες αναμένονται για σήμερα Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο 89 Rainbow. Σε λίγο επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίρο της δεύτερης ώρας του Rainbow Morning Show.
2: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943-808089 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: 89 Rainbow.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath. Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρομο, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 μετά τις 9:89 Rainbow και Rainbow Morning Show. Ήρθε η ώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα να βάλουμε το μυαλό μας κάτω έτσι και να σκεφτεί. Σοβαρά.
1: Οπότε, με άλλα λόγια, απίθανη ερώτηση της ημέρας.
0: Ναι.
1: Για ρίχτην.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εσύ την έχεις αναλάβει.
1: Τι λες.
0: Όχι.
1: Από πότε.
0: Από τότε.
1: Όχι, δεν είναι αυτά τα πράγματα.
0: Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, κέρδισα πάλι. Έτσι, χωρίς λόγο. Λοιπόν, 41% των ανθρώπων. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό λίγο με προβλημάτισε, αλλά τέλος πάντων. 41% των ανθρώπων λένε ότι δεν το έχουν δει ποτέ αυτό.
1: Επειδή πολύ αυτό γενικό, που μου έτσι. Έρχεται στο μυαλό ναι. δεν είναι σωστό να το πω. 6-9-43-80-80-89. Ναι. Πείτε εσείς κάτι σωστό.
0: Ναι. Τώρα είναι μήπως πολύ γενικό, το αφήνω έτσι και θα εκτεθούμε, ξέρω εγώ.
1: Γιατί, άμα το 41% των ανθρώπων δεν το έχει δει αυτό, τι να εκτεθούμε.
0: Ποτέ δεν το έχουν δει αυτό.
1: Ποτέ.
0: Έτσι λέει η έρευνα.
1: Οκ. Okay.

0: Ένα μεγάλο θέμα ανοίγει τώρα, γιατί με όλα αυτά, ρε παιδί μου, που ακούμε κάθε καλοκαίρι, φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια και τα σχετικά, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων.
1: Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό.
0: Απλό είναι όμως, έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα.
1: Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες.
0: Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Απλές δεν είναι καθόλου οι απαντήσεις σας που δίνετε στην απίθανη ερώτηση της ημέρας.
0: Να τη θυμίσουμε. Ναι. 41% των ανθρώπων λένε πως δεν το έχουν δει ποτέ αυτό.
1: Οι πιο σοκαριστικές απαντήσεις έχουν έρθει από τον Βαγγέλη και τον Μανούσο αντίστοιχα. Που ένας λέει τη θάλασσα και ο άλλος χιόνι. Δηλαδή, παιδιά, φαντάζεται να είναι σωστές απαντήσεις, να μην έχει δει κάποιος ποτέ θάλασσα ή χιόνι. Ο Άγγελος λέει κάτι που είναι λίγο πιο φυσιολογικό, θεωρώ, την έκλειψη ηλίου. Η Δέσποινα το πάει αλλού. Χαρτονόμισμα 500 ευρώ. Καλά, ο Ανδρέας, δεν το συζητώ τώρα. Γυναίκα να μην γκρινιάζει. Τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα στη Βέρεια και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το 40% δεν έχει δει τέταρτο ψηφίο στον τραπεζικό του λογαριασμό. Οριακά έχουμε τραπεζικό λογαριασμό. Λοιπόν, ελπίζω να μείνει καλοσύνη, λέει η Δώρα, και πατάει για έναν μονόκερο.
0: Ναι.
1: Το οποίο νομίζω ότι είναι ένα πλάσμα που το 100% των ανθρώπων δεν το έχουν.
0: Εγώ έχω δει,
1: Μονόκερο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να σου το πω κάτι αυτή.
1: Ναι, θα στείλει τη συνταγή στο Λονίδα που τη ζήτησε και θα καταλάβουμε. Όνειρα, αναρωτιέται ο Δημήτρης, ο οποίος έχω να σας πω ότι έχει κάνει έρευνα και έχει βρει τη σωστή απάντηση, δεν την πω ακόμα. Καλημέρα, λέει, το ούφο θα έλεγα εγώ.
0: Το ούφο.
1: Λέει ο φίλος Αλέξανδρος. Αλλά δεν μας διευκρινίζει ο Αντώνης αν βρίσκονται στον αέρα ή στους δρόμους από αυτά που βλέπουμε καθημερινά.
0: Όχι, βρίσκονται ανάμεσά μας.
1: Ανάμεσά μας. Μάλιστα. Οπότε η σωστή απάντηση σύμφωνα με τον Δημήτρη, ο οποίος την έψαξε, είναι, λέει, πιστωτική κάρτα.
0: Ο Δημήτρης είναι σωστός, κυρίες και κύριοι. 41% των ανθρώπων δεν έχουν δει ποτέ πιστωτική κάρτα.
1: Ευτυχισμένο το 41% των ανθρώπων.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Όχι, Σπύρο, μην το κάνεις. Σε παρακαλώ πολύ. Να τεντώσω το ράδιο, να κάψω τα ηχεία.
1: Ναι, όχι, να μην το κάνει αυτό. Έχει και την ηρώη, η οποία είναι πιο ωραία σκλήτσα του πλανήτη. Θα το ενοχλήσει το ζωντανό. Κατάλαβες, χώρια που είσαι ΑΕΚ, οπότε τέτοιες εξαλότητες δεν έχεις. Αυτή την ομάδα είμαστε ήρεμοι.
0: Ναι, ηρεμία δεν υπάρχει πάντα όμως, διότι οι hacker, κακόβουλα, λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου.
1: Ωραία, πώς μπορείς όμως να την προστατεύσεις?
0: Θα σου πω πολύ απλά, με το Vodafone Business. Μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.

0: Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr, κάθετος business, και μείνε μαζί μας γιατί σε βγάζουμε στους δρόμους της πόλης. Δεν παρατηρώ ιδιαίτερα προβλήματα περιφερειακά του κέντρου. Στο κέντρο όμως υπάρχει το πρόβλημα που λέγεται Εγνατία, η οποία πηγαίνει πάρα πολύ αργά με τοποθετικά, και η Τσιμισκή, η οποία τη συναγωνίζεται χωρίς αυτή τη στιγμή ακόμα να έχει μποτιλιάρισμα. Εναλλακτικές είναι οι προξένου Κορομιλά, είναι οι Σβόλοι, οι οποίες φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα. Αυτή είναι η εικόνα αυτή την ώρα από τους δρόμους της πόλης.
1: Επιστροφή σε λίγο με την τρίτη και τελευταία ώρα του Rainbow Morning Show εδώ στον 89 Rainbow με την Όλια και τον Αντώνη.

0: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
1: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
0: Και η νομική προστασία?
1: Προστασία, αλλά νομική.
0: Και η απαλλαγή?
1: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
0: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
1: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: 89 Rainbow.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
7: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
6: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Κάπως έτσι ξεκινάει η τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show.
14: 89 Rainbow, εδώ είμαστε. Όλοι και Αντώνη στην παρέα σας και σήμερα φυσικά μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Αυτή είναι η τρίτη ώρα. Θα μάθουμε πώς μπορείτε να κερδίσουμε ένα φοβερό κλιματιστικό για να δροσιστούμε και φέτος το καλοκαίρι. Φυσικά θα έχουμε και παιχνίδι. Πρώτη νότα, αλλά και τι άλλο έρχεται σε λίγο.
13: Ώρα γυναίκας.
14: Μάλλον, θα δείξει, δεν ξέρω.
13: Εξαιρετικά.

0: περίεργη είσαι, ρε φίλε. Ειλικρινά. Δεν καταλάβω.
1: Η ώρα της γυναίκας μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις αυτή τη σπάνια και ιδιαίτερη φύση. Τη γυναικεία.
0: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Θα σας βοηθήσω. Τώρα δεν θα καταλάβω καμιά φύση. Θα σας βοηθήσω να είστε το καλοκαίρι στυλάτες, άνετες και χαλαρές.
1: Μας αρέσει αυτό.
0: Χρησιμοποιώντας μόνο ένα αξεσουάρ.
1: Okay.
0: Δεν είναι άλλο από το μαντίλι. Τι είναι και γελάει, γιατί γελάει. Ναι,
1: περιμένω την ύπουλη ανατροπή τώρα.
0: Το μαντίλι είναι βασικό κομμάτι τη ανοιξιάτικη παύλα καλοκαιρινή σεζόν.
1: Το τέλο μαντίλι, τι εννοεί.
0: Το μαντίλι, δηλαδή με τα μαντίλια.
1: Φουλάρι. Πασμίνα, εσάρπα.
0: Τώρα με έχει μπερδέψει με όλα αυτά. Αυτά τα μακριά υφάσματα που είναι μόνο ένα τετράγωνο πράγμα. Τι να σου πω, αυτό το μαντίλι.
1: Παιδιά, φουλάρια εννοείται.
0: Δεν μιλάω για μικρό πράγματάκι.
1: Μαντίλι είναι αυτό με το οποίο χορεύουμε καλαματιανό, για να καταλάβει.
0: Το μαντίλι.
1: Εκείνο είναι μαντίλι.
0: Όχι, όχι.
1: Άλλα είναι φουλάρια.
0: Φουλάρι λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Μαντίλι, εγώ θα το πω.
1: Εντάξει.
0: Το μαντίλι λοιπόν, παύλα φουλάρι, άντε να σε κάνω το χατήρι. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όχι μόνο να το βάζετε εκεί από το λαιμό σας.
1: Ναι.
0: Που είναι κλασικά. Αλλά μπορείτε να κάνετε και άλλα πράγματα με αυτό. Όπως να το χρησιμοποιήσετε, ας πούμε, ως one shoulder top. Να κάθετε μόνο στον ένα νόμο, ας πούμε, το μαντίλι.
1: Που διαβάζει και την ορολογία.
0: Ναι, φυσικά. Δεύτερη πρόταση, backless top.
1: Backless.
0: Πάλι και αυτό, backless.
1: Κορίτσια μέχρι τα 28, 30, ναι. 35,
0: γιατί,
1: πιο τυχερές.
0: Γιατί πλατούλες
1: μετά είναι. Η πλάτη δεν έχει πρόβλημα. Η βαρύτητα από μπροστά χτυπάει. Άσε, θα το καταλάβουν τα κορίτσια.
0: Και το άλλο είναι alter neck top. Και αυτό. Δηλαδή είναι τρεις top. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μαντήλι. Βέβαια, δεν μπορώ να σα εξηγήσω τώρα πώς τα δεσίματα αυτά. Γιατί
1: παρά το γεγονό ότι είσαι ένα πρόσκοπο.
0: Ναι, αυτό τώρα δεν είναι. Γιατί πρέπει να έχει και άλλα υλικά για να τα δέσει τα μαντήλια έτσι. Κατάλαβε, ναι. Οπότε ψάξτε το λίγο, διότι νομίζω πω τα βολέψει πάρα πολλές κυρίες μου και θα με ευχαριστείτε το καλοκαίρι. Θα είστε σούπερ. Σούπερ, δεν το συζητάμε.
1: Έκλεισε. Το υιοθετούμε ήδη.

0: Παρακαλώ, σε βλέπω με ενδιαφέρον κοιτάς κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που κοιτάς, βέβαια.
1: Φωτογραφίες από το μενού της φωτιάς. Συγγνώμη, παιδιά, με έπιασε. Τώρα τι να κάνω, μια παρέα είμαστε, να σας πω ψέματα. Έχω μια αγάπη στην κριτική κουζίνα. Ειδικά άμα δεν είναι στην Κρήτη και έχω και άλλες επιλογές. Κατάλαβες. Δηλαδή εδώ πέρα είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Σε έναν υπέροχο χώρο, πραγματικά, γιατί αυτό θα έλεγες, το ξέρω.
1: Είναι αυτό.
0: Σε ένα διατηρητέο κτίριο με μια υπέροχη έτσι, αυλή.
1: Ξέρεις, μόνο που κάθεσαι εκεί στη Γεωργίου Παπανδρέου 60 και κάθεσαι στο αυλιδάκι και απέναντι βλέπεις τον συνοικισμό UZL, νομίζω ότι είσαι διακοπές. Νομίζω ότι δεν είσαι σε πόλη, είσαι κάπου αλλού.
0: Και οι γεύσεις, τι να μιλήσουμε για τις γεύσεις τώρα. Όχι, δεν θα μιλήσουμε για τις γεύσεις. Θα πάτε, δοκιμάστε και θα μας πείτε μετά.
1: Ακριβώς. Μπορείτε να μας πείτε προκαταβολικά, ευχαριστώ όμως. Ναι. 2310-320-384. Το τηλέφωνο που θα σας εξασφαλίσει το εισιτήριο κατόπιν νίκης στην πρώτη νότα για ένα τραπέζι για δύο στη φωτιά Γεωργίου Παπανδρέου 60.
0: Ελάτε, ελάτε. 2310-320-384, διότι μετά από αυτό παίζουμε πρώτη νότα.

0: Επιστροφή στον αέρα το 89 Rainbow και του Rainbow Morning Show στα 19 μετά τις 10. Πανέτοιμοι να παίξουμε πρώτη νότα.
1: Και έχουμε στη γραμμή τον Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, guys. Πανέτοιμος και πανίσχυρος.
0: Έτσι. Σωστός. Ωραίος ο Δημήτρης.
1: Η καλύτερη παίρνετε τηλέφωνο σήμερα. Η καλύτερη. Έχετε φόρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι. Ευχαριστούμε. Πάμε να ακούσουμε. Αντώνη, τα δύο δευτερόλεπτα ηχητικού που θα έχεις.
0: Λοιπόν, σταματάει η μουσική. Μην γίνεσαι ανόητη. Τα δευτερόλεπτα είναι 6 ολόκληρα. Έτσι, και είναι και πάρα πολλά κιόλας. Γι' αυτό το τραγούδι που έρχεται τώρα και παίζει δυνατά. Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να μας πεις είτε τίτλο είτε καλλιτέχνη. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Okay. Πάμε,
0: Bon Jovi, Runaway. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Αυτά,
2: παιδιά, ούτε φυλακισμένοι δεν τα
1: παίζουν. Ξέρεις τι, άμα το βρίσκουν κάτω από τα 3 δευτερόλεπτα, το γεύμα στη φωτιά δεν θα έπρεπε να είναι για 2, θα έπρεπε να είναι για 4. Κατάλαβες, bonus λόγω αύξηση χρόνου. Λοιπόν,
2: εντάξει, μπορούμε για 2 με διπλές μερίδες.
0: Ωραίος.
2: Έχουμε κι εμείς
0: ψυχή
2: να πούμε.
0: Σωστό.
1: Να ενημερώσουμε το μάγειρα στη φωτιά να σας περιμένει με τα μεγάλα τα τσουκάλια. Λοιπόν, ελπίζουμε να σου αρέσει η κριτική κουζίνα και να το απολαύσει όσο το απολαύσαμε κι εμείς.
2: Παιδιά, και δική κουζίνα τα σπάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Φιλιά πολλά.
0: Τα φιλιά μας.
2: Φιλιά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Φιλιά,
1: bye bye.

0: χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση.
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και φυσικά με αξιοπιστία.
0: Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση. Παρακαλώ για την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
0: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Εμείς θέλεις να πάμε προς την πόλη, έχουμε κάποια στάση να κάνουμε, κάπου να μείνουμε?
1: Κοίταξε, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί τα πράγματα πριν δεν μας τα είπες και τόσο καλά.
0: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει στην περιφερειακή μία καθυστέρηση αν οδηγείτε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, εκεί μετά την Ευκαρπία, στη συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή, την οποία την είδα πριν κανένα δεκάλεπτο τέταρτο να αρχίσει να σχηματίζεται ή τέλος πάντων να αναμεταδίδεται. Είναι λίγο πιο ελαφριά η κατάσταση από ό,τι ήταν πιο πριν, αν είστε στο σημείο. Αλλά να ξέρετε ότι ένα μποτιλιάρισμα υπάρχει εκεί πέρα. Το δεύτερο σημείο πρόβλημα είναι η Τσιμισκή, η οποία πηγαίνει εκνευριστικά αργά, χωρίς μποτιλιάρισμα. Και κάτι άλλο δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να σας απασχολεί.
1: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται για σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θερμοκρασία από τους 22 θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, διότι σε λίγο επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο του Rainbow Morning Show.
2: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
3: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
2: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
3: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: 89 Rainbow.
10: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
13: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: 20 λεπτά και το ρολόι θα δείξει 11.
1: Ορίστε, βλέπεις που λειτουργείς μια χαρά και με αυτή τη θερμοκρασία. Δεν καταλαβαίνω ότι σε πειράζει 42 βαθμοί που έχει εδώ μέσα το στούντιο.
0: Δεν έχει 42 βαθμούς στο στούντιο, διότι έχουμε ανοίξει το κλιματιστικό.
1: Α, γι' αυτό είναι δροσερά.
0: Ναι.
1: Να σου πω και στο σπίτι μας τι θα κάνουμε.
0: Στο
1: δηλαδή.
0: Σπίτι μας με ένα δεν βγαίνει η δουλειά, να ξέρεις φέτο.
1: Ναι, είναι σίγουρο αυτό. Οπότε, τι λύση έχουμε να προσφέρουμε εμείς στους αγαπημένους μας εδώ που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, 89 Rainbow. Ακούς προσεκτικά all day, all night. Κάποια στιγμή θα ακούσει το Weekend Signal.
1: Ωραία, με το που το ακούσεις, κατευθείαν αντιδράσεις. Στέλνεις τη λέξη κλειδί στο 6943-80-80-89 και ξεκλειδώνεις τη συμμετοχή σου για ένα κλιματιστικό που 89 Rainbow το έχει παράδοση να σου προσφέρει τέτοια εποχή.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Βλέπω τους επιχειρηματίες του σήμερα, Αντώνη, οι οποίοι πραγματικά έχουν πάρα πάρα πολλά να παλέψουν, όσα είχαν πάντα, συν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές, και απορώ πώς θα καταφέρουν και είναι ήσυχοι.
1: Λοιπόν, με το Vodafone Business μπορούν και είναι ήσυχοι, καθώς τους δίνει υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσουν την επιχείρησή τους από hacker και ιούς.
0: Βρίσκουν τη λύση online προστασίας που χρειάζονται οι επιχειρήσεις στο vodafone.gr κάθετος business.
1: Εξαιρετικά.
0: Και μιλώντας για business και για δουλειές, μου έχει στείλει εδώ η Γεωργία ένα μήνυμα στο οποίο λέει: Όλια, κοιτάς μόνο τη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: και δεν κοιτάς παρά έξω. Και η αλήθεια είναι ότι ανοίγω το χάρτη πολύ πολύ παρά έξω και βλέπω παιδιά ότι στα Μάλγαρα γίνεται της κακομοίρας.
1: Πάντα.
0: Από το πρωί όμως.
1: Ναι.
0: Και πέφτω επάνω σε δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος επισημαίνει ότι τα Μάλγαρα έχουν μετατραπεί σε κόμβο μεγάλης ταλαιπωρίας, ειδικά κατά τις περιόδους εξόδου των εκδρομέων. Δεν είναι αποτελεσματικό.
1: Άπειρες ώρες έχουμε μείνει εγκλωβισμένοι είτε από τη μία είτε από την άλλη κατεύθυνση, έτσι.
0: Ναι, τι άλλο επισημαίνει, το οποίο δεν το είχα πάρει χαμπάρι,
1: ναι,
0: ότι τα φορτηγά κάθε είδους, ότι προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή των διοδίων, κινούνται μέσα από τους οικισμούς.
1: Φυσικά.
0: Ναι, το οποίο είναι μεγάλο θέμα για την ασφάλεια. Οπότε εισηγείται να καταργηθούν.
1: Και τώρα
0: σκέψου
1: τώρα στα Μάλγαρα, ας πούμε, που είναι μια μικρή περιοχή, πόσο, 15.000 κατοίκους, πόσο έχει, να περνάνε, να είναι όλος ο δρόμος γεμάτος κάθε μέρα από φορτηγά και αυτοκίνητα, τα οποία αποφεύγουν τα διόδια των Μαλγάρων. Και εκτός αυτού, δεν βλέπουμε να γίνεται και τίποτα στους δρόμους. Δηλαδή, μπαλωμένοι από εδώ, μπαλωμένοι από την άλλη, κάπου καλή άσφαλτος, μετά από μερικά χιλιόμετρα κακή άσφαλτος, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, είναι προβληματικό. Νομίζω ότι θα την επικροτήσουμε αυτή την πρόταση περί κατάργησης του σταθμού διοδίων στα Μάλγαρα, στα οποία αυτή την ώρα έχει και καθυστέρηση, να σας το πω και αυτό λίγο πριν φύγουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μήπως έχει έρθει η ώρα σιγά σιγά να τα μαζεύει το Rainbow Morning Show.
1: Ήρθε η ώρα, η Μαρία Μανατίδου είναι εδώ, έχει φάει το πρωινό τη και περιμένει να αναλάβει δράση.
0: Με τι ώρα να λαμβάνει δράση?
1: Μέχρι τις 2.
0: Μέχρι τις 2. Από τις 11 μέχρι τις 2 είστε με τη Μαρία. 2 η ώρα εμφανίζεται ο Νίκος Μπογιατζής, ο οποίος μας συντροφεύει μέχρι το ρολόι να δείξει 6. Ενώ στις 6 παραλαμβάνει ο Θανάσης Μωραίτης, που στις 10 το βράδυ θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, το ζωντανό, το 89 Rainbow.
1: Μέχρι τις 6 η ώρα το πρωί, non-stop επιτυχίες, και φυσικά στις 6 Γιώργος Μητσάκος μας λέει την πρώτη καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που και σήμερα έτσι περάσαμε αυτές τις 3 πρωινές ώρες παρέα.
0: Ναι, περάσαμε τόσο ωραία που μπαίνουμε στον πειρασμό να σας ζητήσουμε να ξανάρθετε, να ανανεώσουμε αυτό το ραντεβού και να βρεθούμε εδώ, στον 89 Rainbow, αύριο στις 8 το πρωί, για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: 89 Rainbow.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
10: Βιλέα Home.
9: Και για καρβατοκάμαρες?
10: Βιλέα Home.
9: Κουζίνες?
10: Βιλέα Home.
9: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
10: Πάλι Βιλέα Home.
9: Γρήγορη παράδοση?
10: Βιλέα Home.
9: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
10: ξέρεις.
9: Βιλέα Home.
11: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
12: Γεια σας, γεια σας. Και χαρά σας. Και αέρα στα πανιά σας. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 2. Μέχρι να πιάσουμε το 30 κάτι. Βάλτε καφεδάκι και ετοιμαστείτε να απολαύσετε. Παρέα μας φυσικά και το WhatsApp.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Καλημέρα στον κόσμο, όλο. Καλημέρα στον Κώστα που είναι στο δρόμο και έστειλε μια φωτογραφία. Τι είναι αυτά που κρέμονται στο καθρέφτη του αυτοκινήτου σου? Είναι δόντι αυτό, τι είναι? Τι φάση, τι κουβαλάς? Καλημέρα και στο Δημήτρη, καλημέρα και στη Δώρα. Καλημέρα σε όλους που στείλατε έτσι το πρωινό σας το μηνυματάκι. 6943-808089. Αυτό είναι το Viber του 89 Rainbow. Έτσι επικοινωνούμε πιο άμεσα, φυσικά και μέσα από τα social media του σταθμού. Αλλά έχετε το, έτσι βάλτε το στις επαφές σας το νούμερο, γιατί γίνονται και πολλοί διαγωνισμοί. Σήμερα, για παράδειγμα, θα κάνουμε glow up. Θα σας δώσω λεπτομέρειες σε λίγο. Πάμε τώρα στις μικρές ιδέες που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Όχι τέλεια, καλύτερη. Προτείνω σήμερα να φορέσετε κάτι πιο ανάλαφρο, σε ύφασμα, σε χρώμα, σε διάθεση. Εγώ αυτό έκανα, παρόλο που είχα ετοιμάσει άλλα ρούχα για το πρωί. Τελευταία στιγμή, έκανα την αλλαγή. Και αν δεν αλλάζει το ρούχο, άλλαξε τον τρόπο που το φοράς. Λίγη ελαφρότητα χρειάζεται. Είναι και αυτό μια απόφαση. Χρειάζεται και λίγος Prince τώρα. Υπέροχο αγαπημένο τραγούδι, Purple Rain, στον 89 Rainbow.

Παιδιά, κάνω skip όλες τις ειδήσεις, όλες τις πληροφορίες, τα πάντα όλα. Και βάζω μπροστά και πάνω στη σκαλέτα μου, μπροστά και πάνω στην προτεραιότητά μου σήμερα, την είδηση ότι του χρόνου θα κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της η Άντζελα Δημητρίου, η οποία δεν είναι αρνητική, όπως διαβάζω, στο να γίνει και ταινία. Ένα βιβλίο για τη ζωή της, θέλει να το ετοιμάζει, το γράφει, τον πρώτο ρόλο έχω εγώ φυσικά, λέει. Από εκεί και πέρα θα επιλέξει ο σκηνοθέτης ποιος θα, πού θα είναι όλοι, τι θα κάνουν κλπ. Νομίζω έχει κερδίσει αυτή η είδηση, τα πάντα όλα, και είναι ένα βιβλίο που σίγουρα θα το πάρω και θα το διαβάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και σοβαρολογώ, δεν κάνω πλάκα. Πάμε λίγο στη νέα διαφήμιση του WhatsApp που είναι στην παρέα μας και σε αυτό το υπέροχο σποτ το οποίο μιλάει στην ψυχούλα κάθε νέου της γενιάς Zenth, γιατί φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει όνειρα, φωτίζει γενικότερα τον τρόπο που σκέπτονται. Και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, γιατί ανανεώνεται και αναχωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων καθ' όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

29 θα πιάσουμε σήμερα, όχι 30. Βέβαια, η αληθινή αίσθηση μερικές φορές είναι πολύ παραπάνω από το 30. Αυτή την ώρα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία είναι στο 74%. Σε περίπτωση που νιώθεις έτσι ένα βάρος, μια στεναχώρια, ένα κάτι της. Δύο μποφοράκια νότιο-δυτικός ο άνεμος, μέχρι και τους 29 για σήμερα, με μεγάλα διαστήματα έτσι συννεφιάς και εναλλαγές με ήλιο. Το ίδιο και αύριο, 22 με 30. Την Παρασκευή αναμένονται βροχούλες. Για Σαββατοκύριακο θα τα πούμε στην ώρα τους.

Μεταξύ άλλων και μια ακόμα είδηση έτσι μονοπολεί το ενδιαφέρον του κοινού και στα social media τις τελευταίες ώρες είναι η νέα ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών η οποία προβλέπει αύξηση αποδοχών για τον ανώτερο κλήρο που φτάνει έως και 95%. Εν ολίγης οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών θα υπολογίζονται στο 90% των αποδοχών που παίρνει ένας Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, δηλαδή γύρω στα 4.671 ευρώ. Εκατό άτομα αφορά αυτό το πράγμα, έτσι. 100 είναι τα μέλη του ανώτερου κλήρου.

Πολλά λέγονται για την γενιά Zen, για αυτή τη γενιά η οποία είναι πολυδιάστατη και αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά φυσικά το αληθινό, ζει με το δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp που είναι στην παρέα μας, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, γιατί το WhatsApp έχει ανανεώσει την ταυτότητά του, έχει νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι. Να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: 89 Rainbow.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
11: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Και Glow Up Wednesday θα κάνουμε σήμερα. Και ταξίδια θα πάμε και θα μιλήσουμε για το ποιο είναι το πιο hot trend στα παπούτσια αυτού του καλοκαιριού. Και υπέροχες μουσικές θα απολαύσουμε παρέα. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Μαρία Μανατίδου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2 και ξεκινάμε αυτή την ώρα με ένα αγαπημένο τραγούδι των Pet Shop Boys. You are always on my mind, στον 89 Rainbow.

κάθε Τετάρτη εδώ μαζί παρεούλα, εσείς και εγώ, κάνουμε το απόλυτο glow up. Μία από εσάς κερδίζει ένα full beauty experience που περιλαμβάνει θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μάνι και πέντι για να νιώσετε στα καλύτερά σας με πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow και τα καταστήματα Μεντούσα. Αν θέλεις να είσαι η επόμενη ή ο επόμενος που κάπου θα το χαρίσει και θα το αξιοποιήσει, στέλνεις από τώρα το μήνυμά σου στο Viber στο 6943 8080 89, γράφεις το όνομα τεπώνυμό σου και τη φράση glow up για να μπει στην κλήρωση. 39 καταστήματα Μεντούσα σε όλη την Ελλάδα, ένα είναι σίγουρα κοντά σου. Κομμωτική, nails, barber, εμπιστεύεσαι την πάρα πολύ δυνατή ομάδα των Μεντούσα, η οποία έχει και την εκπαίδευση της Schwarzkopf Professional, και κλείνεις και το ραντεβού σου online σε περίπτωση που θέλεις για να κατακτήσεις την ομορφότερη εκδοχή σου. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι. Μια πρώτη δεύτερη ευκαιρία και μια μεγάλη μικρή αγγελία. Και άλλη μία και άλλη μία. Και έχω ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο. Δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp που είναι στην παρέα μας. Σε αυτή την επικοινωνία επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Και είναι από αυτές τις λίγες φορές που πραγματικά ένα brand καταφέρει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του και να τρυπώσει και στο δικό μας μυαλό, που είμαστε ένα τελείως διαφορετικό κοινό. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Όλα παίζουν.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
1: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: 89 Rainbow.
8: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
8: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
15: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
16: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
17: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
16: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκρι.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, το παπούτσι της σεζόν άνοιξη-καλοκαίρι 2026 είναι η σαγιονάρα. Όχι η απλή πλαστική σαγιονάρα. No. Μιλάμε για τη σαγιονάρα, τα flip-flop heels, δηλαδή η σαγιονάρα που έχει χαμηλό τακουνάκι, έχει επιστρέψει δυναμικά ως καλοκαιρινό staple. Νομίζω ότι ήταν λίγο στη μόδα κάποια στιγμή, late 90s, early zeros, και ήταν έτσι λίγο πιο minimal η φάση της. Χαμηλό τακούνι, άνετη, μπορείς να τη φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ, και την έχουν ήδη βάλει και η Hailey Bieber και η Dua Lipa και η Katie Holmes από το πρωί μέχρι το βράδυ με φούστες, με βερμούδες, με φορέματα. Νομίζω ότι το στρέχω το προτιμώ από το πλαστικό, εκείνο το τεράστιο παπούτσι που είναι για τον μπαχτσέ μόνο, και εκείνο το τσαντάκι που είναι σαν το χαλάκι του μπάνιου που κυκλοφορούν έτσι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Από κάτω πλαστική παντόφλα για μπαχτσέ και στο χέρι ένα χαλάκι μπάνιου για τσάντα. Δεν θα πάρω, sorry.

Πόσο δίκιο έχετε που λέτε ότι το έξω δεν πειράζει, το μέσα μας να είναι καλό. Εννοείται. Αλλά νομίζω ότι άμα είναι καλό το μέσα μας, είναι και το έξω μας. Επίσης, θέλω να σας διαβάσω λίγο μια πάρα πολύ ωραία φράση που είναι από ένα μυθιστόρημα του Κάρολου Ντίκενς που πέθανε σαν χθες το 1870. Μου το στείλανε πριν λίγο από ένα newsletter, αλλά είναι μια πολύ ωραία φράση, έτσι, τροφή για σκέψη. Δεν υπάρχει τίποτε πιο παράδοξο από την κριτική που κάνει στο φτωχό ο καλοταϊσμένος. Είναι από το μυθιστόρημα «Ο ζωφερός οίκος» του Κάρολου Ντίκενς.

Δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp που είναι στην παρέα μας. Αυτό το spot όντως μιλάει στην ψυχή κάθε νέου της γενιάς Zent. Φέρνει όλες τις αγωνίες τους στο προσκήνιο και αναδεικνύει τα όνειρά τους. Φωτίζει τον τρόπο που σκέπτονται και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, γιατί ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Γιατί στη ζωή τους και στη δική μας ζωή βέβαια όλα παίζουν.

0: Τρεις λέξεις,
1: 10 δευτερόλεπτα
0: και μια ιστορία που μπορεί να πάει παντού.
1: Η Όλια και ο Αντώνης σου δίνουν τις λέξεις.
0: Και εσύ πρέπει να προλάβεις να φτιάξεις ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Τηλέφωνο Draco Sandwich.
0: Έτοιμοι, έχετε 10 δευτερόλεπτα. Story Express, το παιχνίδι που κάνει τη φαντασία να τρέχει στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
9: 89 Rainbow.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Καλώς τους. Καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Μία η ώρα στο μεσημεράκι της Τετάρτης, 10 του Ιούνιου. Άλλο ένα έτσι ζεστό μεσημεράκι στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε πολύ πολύ καλά και να πεινάτε αυτή την ώρα. Γιατί εμένα μια πείνα με έπιασε. Θα την πω την αμαρτία μου. Και δεν έχω μαγειρέψει και τίποτα σήμερα. Οπότε αν έχετε καμιά ιδέα, ρίχτε την παρακαλώ στο 6943-808089. Μαρία Μανατίδου μαζί σας για άλλη μια ωρίτσα. Συνεχίζετε να στέλνετε φυσικά Glow Up και το ονοματεπώνυμό σας για το διαγωνισμό μας σήμερα. Γιατί σήμερα είναι Glow Up Wednesday. Λίγο πριν τις 2 θα κάνω την κλήρωση για τον τυχερό νικητή ή την τυχερή νικήτρια.

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε κάθε πρωί με το που ξυπνάμε όλοι? Θέλω να το παραδεχτούμε εδώ. Μεταξύ μας είμαστε, δεν μας ακούει κανένας. Πριν καλά σηκωθούμε από το κρεβάτι, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να τσεκάρουμε, παιδιά, το κινητό μας. Ένα scroll μετά άλλο ένα scroll και ξαφνικά έχουμε γεμίσει το μυαλό μας με ειδήσεις, με συγκρίσεις, με θυμό, με άγχος, με τις ζωές άλλων ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μας. Και γενικά, όπως προσέχουμε τι τρώμε και τι βάζουμε μέσα στο σώμα μας, έτσι πρέπει να προσέχουμε και με τι ταΐζουμε το μυαλό μας. Διότι υπάρχει μια ερώτηση, την οποία λένε οι ειδικοί ότι πρέπει να κάνεις κάθε φορά που σκρολάρεις. Η ερώτηση είναι η εξής και είναι πολύ απλή. Αυτό που βλέπω ή αυτό που είδα με επεκτείνει ή με συρρυκνώνει, με μεγαλώνει ή με μικραίνει? Δηλαδή, μετά από αυτό που είδα, νιώθω να είμαι πιο ήρεμος άνθρωπος, πιο περίεργος, πιο εμπνευσμένος, ή νιώθω να είμαι πιο μικρός, πιο μουδιασμένος και πιο αγχωμένος?

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Take me to church, λέει ο Χόζιερ. Take me to Italy, λέω εγώ. Μιλάνο για shopping, ιταλικό στυλ, Ρώμη για βόλτες στα πιο ιστορικά σοκάκια της Ευρώπης και απεριτίβο. Η Aegean φυσικά πετά απευθείας από Θεσσαλονίκη και τα ζεις όλα από κοντά. Εάν θέλεις να πας Ιταλία, μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου, το εισιτηριάκι σου, τώρα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 89 Rainbow.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

Βγαίνουμε βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Λοιπόν, στον περιφερειακό δυτικά, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εκεί από την Ευκαρπία μέχρι και την Πολύχνη είναι βαθύ κόκκινο στο χάρτη. Το ίδιο και ένα μεγάλο κομμάτι που ξεκινά από το Επταπύργιο και μέχρι σχεδόν τα Κωνσταντινοπολίτικα. Πολύ πολύ φορτωμένη η Εγνατία από το ύψος του Συντριβανίου μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους και στα δύο ρεύματα. Η Τσιμισκή στο κομμάτι από το από τη Χάνδ μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους επίσης έχει πολλές καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Ανάληψης μέχρι Νέα Ελβετία και βλέπω ότι στον περιφερειακό και ένα ακόμη κομμάτι μεγάλο στα ανατολικά από το ύψος λίγο μετά την Πηλαία μέχρι και την έξοδο για Μουδανιών είναι κόκκινο. Υπομονή και κουράγιο και σήμερα.

Η κλήρωση έβγαλε αγόρι σήμερα, νικητή για το Glow Up Wednesday της σημερινής Τετάρτης. Ο κύριος Αναστάσιος Αναστασιάδης, που το κινητό του τελειώνει σε 964, είναι ο σημερινός νικητής. Ελπίζω έτσι να πάει και να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ μεγάλη σας συμμετοχή. Είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και από άντρες σήμερα. Σας ευχαριστώ διπλά τα αγόρια, γιατί ξέρω ότι το κάνετε για τα κορίτσια σας.

Ήρθε η ώρα να σας πω bye bye, καλό μεσημέρι. Να υποδεχθώ τον Νίκο Μπογιατζή για τη συνέχεια και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Πολλά φιλιά.

0: Μυστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
0: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
3: πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: 89 Rainbow.
8: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
13: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
14: Velea Home.
13: Και για κρεβατοκάμαρες?
14: Velea Home.
13: Κουζίνες?
14: Velea Home.
13: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
14: Πάλι Velea Home.
13: Γρήγορη παράδοση?
14: Velea Home.
13: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
14: ξέρεις.
13: Velea Home.
15: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
16: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα ζωντανά 4 ώρες μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Δίπλα μου η Νόβα. Ανοίγω με Midnight Oil.

9 Rainbow, Losing My Religion, R.E.M. ο Michael Stipe λέει ότι αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει στο νέο του, το πρώτο solo του άλμπουμ, είναι να έχει το ίδιο επίπεδο ποιότητας με τις δουλειές των R.E.M. Δύσκολο task, όχι ακατόρθωτο, γιατί ο Michael Stipe ήδη μας έχει δώσει πολύ καλά δείγματα. Αυτή είναι η Roots, The Seeds των 89 Rainbow.

0: 99 Rainbow με Queen. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: 89 Rainbow.
9: Θέλετε μια ολάνθιστη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
15: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
16: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
17: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
16: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Go με Opus Live is Live. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Προσέχουμε στο κέντρο τη Λεωφόρο Νίκης αυτή την ώρα. Χαμηλές ταχύτητες εκεί, όπως επίσης και την Τσιμισκή. Στην Εγνατία, ψηλότερα, έχουμε μικρά προβλήματα στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, με πολλές καλησπέρες σε όσους ακουστήκατε μέχρι στιγμής. Σε λίγο θα φέρω και την ροκ των Nickelback, αλλά και τους River City People.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

99 Rainbow με River City People. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό.
4: Ah.
5: Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία.
4: Oh.
5: Μπακαλιάρος.

0: Με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. 89 Rainbow.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
6: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω!
5: Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί σε αυτό το δεύτερο 60 λεπτό, τη δεύτερη ώρα, το ανοίγω με Brian Adams, Summer of 69. Θα συνεχίσω με Aerosmith, Crying, στον 89 Rainbow. Έχω να μοιραστώ μαζί σας και μουσικά νέα. Μείνετε εδώ μέχρι και τις 6. Παρέα.

89 Rainbow με Start Me Up και Rolling Stones. Και καθώς πλησιάζει το παγκόσμιο κύπελο του 2026, οι Stones συνεργάζονται με την FIFA για συλλογή με ρούχα που συνδέουν τη μουσική και το ποδόσφαιρο. Okay. Ενδιαφέρουσες επιλογές για τους φίλους των Stones. Φυσικά δεν ξεχνάμε το σημαντικότερο, το νέο τους άλμπουμ, το Foreign Tongues. Όταν το ακούσουμε ολοκληρωμένο θα πούμε περισσότερα. Αυτός είναι ο Coolio από τα 90s.

0: 89 Rainbow και είναι εξές. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom, live elite.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: 89 Rainbow.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: People have repower. People have
14: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Scorpion στον 89 Rainbow. Οκ, γρήγορη ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα. Στην Εγνατία τα προβλήματα συνεχίζονται στο κέντρο από την Αριστοτέλους μέχρι και την Καμάρα. Κατά τα άλλα, χαμηλότερα, μικρά προβλήματα και στην Τσιμισκή. Στον περιφερειακό, ψηλά, με κατεύθυνση τα ανατολικά στο Παπαγεωργίου, χαμηλές ταχύτητες στην απέναντι πλευρά από την Τούμπα μέχρι περίπου και τις 40 εκκλησίες τα ίδια. Καλή υπομονή στους οδηγούς. Σήμερα οι Guns N' Roses εμφανίζονται στην Ιρλανδία. Τους ακούμε στο Sweet Child O' Mine τώρα στον 89 Rainbow.

0: είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με UFO. Έχεις Nova? Έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν

0: σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει. 89 Rainbow.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής. Μπαίνω στο τρίτο 60 λεπτό. Τρίτη ώρα πάντα ζωντανά και ανοίγω πολύ ροκ με Rory Gallagher. Αγαπημένο μας, Moonchild, έρχεται τώρα στον 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow με Anastasia Left Outside Alone τα καταφέρνει ο Paul McCartney με το The Boys of Dungeon Lane, το νέο του άλμπουμ, μπαίνει και στο Hot 200 του Billboard μέσα, καθώς πιάνει τη θέση νούμερο 5, είναι το 22ο Top 10 στο Billboard 200 για τον μεγάλο Paul McCartney, ο οποίος γενικότερα έχει την αποδοχή καθολικά με αυτό το άλμπουμ, που πραγματικά είναι πολύ καλό. Αυτή είναι η Doors.

0: 89 Rainbow με Dan Wilson. Όταν είδα πρώτη φορά φωτογραφία από Μήλο, είπα αυτό είναι φίλτρο. Δεν είναι φίλτρο, έτσι μοιάζει στα αλήθεια. Ξέρεις, αυτές τις φωτογραφίες με τα χρωματιστά σπιτάκια και τις παραλίες που μοιάζουν σαν τοπίο από το φεγγάρι, είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι. Καθώς τώρα η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: 89 Rainbow.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
12: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
13: Κι εγώ εκεί μπήκα.
12: Κι εγώ.
13: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
11: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
15: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
15: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
16: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
17: Velea Home.
16: Και για καρβατοκάμαρες?
17: Velea Home.
16: Κουζίνες?
17: Velea Home.
16: Δουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
17: Πάλι Velea Home.
16: Γρήγορη παράδοση.
17: Velea Home.
16: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
17: ξέρεις.
16: Velea Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

Supertramp στον 89 Rainbow και Breakfast in America. Τα προβλήματα στο κέντρο συνεχίζονται και στην Αγνατία, στο ύψος της Αγίας Σοφίας και χαμηλότερα, κατά μήκος της Λεωφόρου Νίκης. Υπομονή στους οδηγούς και η Martha and the Muffins εδώ με το Echo Beach, κλασικό, αγαπημένο. Χαιρετίσματα και στους εκτός έδρας. Προχωράμε μαζί μέχρι και τις 6. Σε λίγο θα φέρω KCDC Back in Black.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

την καλύτερη τους φάση Arctic Monkeys. Παίζουν με το Do I Wanna Know στον 89 Rainbow. Βοήθησαν στον οργανισμό World Child με το Help 2 album, με τη συμμετοχή τους εκεί, και μας κάνουν να θέλουμε να ακούσουμε περισσότερα από αυτούς για το πώς θα ακουστούν στην επόμενη τους δουλειά. Κατά τα άλλα, ο Jack White επιστρέφει με album 10 Ιουλίου. Η νέα του κυκλοφορία με τίτλο Frozen Charlotte.

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4:30 έως τις 8:30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60%

0: σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Husk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
2: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μπαίνουμε στην τέταρτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Τέταρτο 60 λεπτό και το ανοίγω με Easy Lover, Phil Collins, Philly Bailey μαζί. Janis Joplin, Piece of My Heart έρχεται αμέσως μετά. Και τα ξαναλέμε. Σας έχω νέα και για έναν σούπερ διαγωνισμό, okay? Yeah.

στον 89 Rainbow It's My Life, τα βρετανικά βραβεία μουσικής, τα Brit Awards για την επόμενη χρονιά θα έρθουν στις 27 Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο. Εκεί βραβεύεται συνήθως το πιο καινοτόμο μουσικό προϊόν της χρονιάς. Αυτή είναι η James, Getting Away With It. Τι συμβαίνει με αυτούς? Πολύ απλά, πριν από μία εβδομάδα περίπου παρουσίασαν την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ τους με αυτόν τον τίτλο, Getting Away With It, στο Λονδίνο. Έγινε sold out και μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε νέα.

0: 89 Rainbow και Erasmus. Εσύ όμως μένεις συντονισμένος εδώ, όχι μόνο τις καθημερινές αλλά και το Σαββατοκυριακό, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 69 43 80 80 89, και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Σου εύχομαι από τώρα καλή επιτυχία. Μένεις μαζί μου, σε λίγο φέρνω Μπάγια Κοντιό στον 89 Rainbow.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά, και bedandbath.gr.
2: 89 Rainbow.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

89 Rainbow με John Jett. Ξέρεις αυτή την αίσθηση που κάθεσαι στο γραφείο και το μυαλό σου είναι ήδη κάπου αλλού, όπως Κάιρο παραδείγματος χάρη, πυραμίδες, Νείλος, νέο εκπληκτικό μουσείο και γενικά μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Η Aegean από Σεπτέμβριο ξεκινάει απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο για να συνεχίσεις να ανακαλύπτεις νέα μέρη. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

89 Rainbow με Rag & Bone Man Skin. Νίκος Μπογιατζής, καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, το τετράωρο 2 με 6. Θανάσης Μωραΐτης με το δικό του τετράωρο. Σε πολύ λίγο εδώ μαζί σας, μένετε συντονισμένοι. Ένα τελευταίο από εμένα, πολύ δυνατό, για να μας δώσει την όθηση να συνεχίσουμε σήμερα. Bon Jovi Runaway, πολλές ευχές για ένα ευχάριστο, χαρούμενο υπόλοιπο Τετάρτης. Ξανά μαζί αύριο. Τα λέμε.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
4: πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
2: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 23.

0: 487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: 89 Rainbow, απόγευμα Τετάρτης 10 Ιουνίου. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε και σήμερα μαζί ως τις 10 για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Στην παρέα μας και σήμερα η Cosmote Telecom. Ξεκινάμε με Stranglers, All Day and All of the Night.

από τα καλύτερα τραγούδια του Tom Petty, I Won't Back Down στον 89 Rainbow. Ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Έχουμε καθυστερήσεις στο κέντρο, στην Εγνατία, σε όλο το μήκος, το ρεύμα προς ανατολικά, με κίνηση και ηλιοφόρος Νίκης, όπως και οι δρόμοι στη δυτική είσοδο της πόλης, Μοναστηρίου, 26 Οκτωβρίου και Παλαιού Σταθμού, και στην περιφερειακή οδό. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι το ύψος του Επταπυργίου, στο ρεύμα προς δυτικά αμέσως μετά την έξοδο της Μουδανιών, στο ρεύμα προς την Πηλαία. Υπομονή και προσοχή σε όσους οδηγούν. Σε λίγο θα ακούσουμε Pretenders, I'll Stand By You, τώρα Queen. Και μάθαμε σήμερα πριν από λίγο τα ευχάριστα νέα ότι ο drummer των Queen, ο Roger Taylor, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το 7ο solo album του με τίτλο Violence Insane in a Beautiful World στις 18 Σεπτεμβρίου. You

0: 1989 Rainbow, Blondie και One Way or Another, η επιτυχία τους από το 1979 που βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία παρενόχλησης της Ντέμπι Χάρι από έναν ενοχλητικό θαυμαστή της στις αρχές της δεκαετίας του 70. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία, γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
8: 89 Rainbow.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

στον 89 Rainbow Iggy Pop The Passenger. Ο Iggy Pop που πρόσφατα σταμάτησε τις εκπομπές του στο ραδιόφωνο του BBC για να ασχοληθεί με τα δικά του project και κυρίως τις συναυλίες του. Τώρα, η Σύρος είναι ένα από αυτά τα νησιά που δεν τα φωνάζεις, αλλά όποιος πάει, ξαναπάει. Νεοκλασικά, καλντερίμια, χαρακτήρα που δεν το βρίσκει σε άλλο νησί. Φέτος η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα, οπότε νομίζω ήρθε η ώρα να την ανακαλύψεις ή και να ξαναπάς. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Σε λίγο Maggie Riley και Every Time We Touch, τώρα Tears for Fears και Everybody Wants to Rule the World στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

ACDC και You Shook Me All Night Long στον 89 Rainbow. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Σε λίγο θα ακούσουμε μόνο Phonics και Bang Bang. Τώρα Kiss, I Was Made For Loving You στον 89 Rainbow.

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα, η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
4: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
3: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: 89 Rainbow.
9: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει. Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται?

0: Το κατάστημα με τους καναπέδες.
1: Βιλέα Home.
0: Και για καρβατοκάμαρες.
1: Βιλέα Home.
0: Κουζίνες.
1: Βιλέα Home.
0: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
1: Πάλι Βιλέα Home.
0: Γρήγορη παράδοση.
1: Βιλέα Home.
0: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
1: ξέρεις.
0: Βιλέα Home.
2: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
3: Απόγευμα Τετάρτης των 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί ως τις 10. Σε λίγο ο διαγωνισμός μας που θα σας στείλει στο Ιόνιο.

Rainbow, The Temple of the King, στον 89 Rainbow. Ήρθε η ώρα για τον καινούριο μας διαγωνισμό, τον διαγωνισμό που σας στέλνει για μια μαγική απόδραση στο Ιόνιο και στην αγαπημένη μας Λευκάδα. 89 Rainbow και το Tesoro Hotel σου χαρίζουν δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Λευκάδα μέσα στον Ιούνιο, με μοντέρνα αισθητική, υπέροχους χώρους χαλάρωσης και την αυθεντική φιλοξενία που κάνει κάθε διμόνη ξεχωριστή. Το Tesoro Hotel είναι ο ιδανικός προορισμός για να υποδεχθείς το καλοκαίρι. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, ακολούθησε τον 89 Rainbow και το Hotel Tesoro, κάνε like στο post του διαγωνισμού και γράψε με ποιον θα ήθελες να αποδράσεις στη Λευκάδα. Ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθεί στην εκπομπή της Παρασκευής, αυτής της Παρασκευής, και στα σχόλια του post του διαγωνισμού. Καλή επιτυχία. Τώρα, Evanescence, Everybody's Fool.

0: απόψεις.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Genesis και Land of Confusion στον 89 Rainbow, η top 10 επιτυχία τους από το 1986. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο η Cosmote Telecom σου δίνει το Magenta One Business με 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Επιστρέφω σε λίγο με Survivor και Burning Heart στον 89 Rainbow.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
13: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.

Black Sabbath, Paranoid, στον 89 Rainbow. Ozzy Osbourne ποτέ δεν μασούσε τα λόγια του. Σε συνέντευξή του το 2020 είχε πει ότι η ροκ μουσική δεν υποτίθεται ότι πρέπει να ακούγεται τέλεια. Αν θες να ακούσεις κάτι τέλειο, τότε πήγαινε να ακούσεις συμφωνική ορχήστρα. Σε λίγο στον 89 Rainbow ακούμε Teddy Swims και Lose Control. Τώρα αγαπημένο τραγούδι από τον Prince, Kiss.

στον 89 Rainbow, Pat Benatar και Love is a Battlefield. Η επιτυχία της από το 1983, τα χρόνια της κυριαρχίας της Pat Benatar, με αυτό το τραγούδι κέρδισε το 4ο συνεχόμενο Grammy της για καλύτερη γυναικεία rock ερμηνεία. Στην παρέα μας και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στολού οχημάτων και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Yeah!

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε σε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: 89 Rainbow.
8: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική.
9: Φουλ.
8: Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στον σπίτι?
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
11: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται.

0: χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: 89 Rainbow, βράδυ Τετάρτης 10 Ιουνίου. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, δύο ακόμη ώρες γεμάτες αληθινή μουσική. Σε λίγο, To Be Brother.

Simply Red και Something Got Me Started στον 89 Rainbow. Πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει η νέα ταινία του Steven Spielberg, Disclosure Day, μέρα αποκάλυψης, στις δημοσιογραφικές προβολές και στις διάφορες άλλες προβολές σε φεστιβάλ που έχει προβληθεί. Μιλούν όλοι για την καλύτερη του ταινία εδώ και 20 χρόνια, αλλά κυρίως το θέμα είναι αυτό που θα συζητηθεί. Από αύριο βγαίνει στις αίθουσες όλου του κόσμου. Η ιστορία εξερευνά το πώς θα αντιδρούσε η ανθρωπότητα αν μάθαινε ότι δεν είναι μόνη στο σύμπαν. Μιλάμε για εξωγήινη παρουσία που εδώ και δεκαετίες οι κυβερνήσεις αποκρύπτουν, αν και αρχίζουν τελευταία και μιλούν, όπως στην Αμερική η Γερουσία. Μία μετεωρολόγος αποκτά ανεξήγητες ψυχικές ικανότητες που συνδέονται με το φαινόμενο. Σε λίγο, Lenny Kravitz, Low, τώρα, Roy.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Donna Summer και Hot Stuff στον 89 Rainbow. Σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επιστρέφω σε λίγο με Eric Clapton και I Can Stand It στον 89 Rainbow.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: 89 Rainbow.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 9 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Παρέα με το Θανάση Μωραΐτη μέχρι και τις 10.
1: Oh, Father, tell me

Μακαλέο και Way Down We Go στον 89 Rainbow. Έτοιμοι για το φετινό Μουντιάλ, ξεκινά αύριο στο Mexico City. Η πρώτη αναμέτρηση Μεξικό, Νότια Αφρική, το μεγαλύτερο Μουντιάλ ever, με 48 εθνικές ομάδες να συμμετέχουν, αλλά και το πιο ρυπογόνο, υπολογίζεται ότι 7,8 εκατομμύρια τόνοι διοξίδιο του άνθρακα μπορούν να παραχθούν, κυρίως από τις μετακινήσεις παικτών, φιλάθλων και δημοσιογράφων μέσα από τα αεροπορικά ταξίδια. Το Μουντιάλ διεξάγεται σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Και δεν μας βολεύει και τόσο πολύ εμάς. Οι περισσότεροι αγώνες θα είναι βραδινές και με τα μεσονύκτιες ώρες. Έρχεται πολύ ξενύχτη. Σε λίγο έρχονται και οι Men at Work με το Down Under. Τώρα, Al Wilson, The Snake, στον 80.

Daughtry και What About Now, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Μας ακούτε παντού με τον καλύτερο ήχο της πόλης, στα ραδιοφωνά σας, στα smartphone σας μέσα από τα app του 89 Rainbow για Android και iOS και μέσα από το site μας 89rainbow.gr. Καλησπέρα στη Ράνια, τον Δημήτρη, την Φιλιό, τον Σωτήρη, την Κατερίνα, την Μυρτώ. Καλησπέρα σε όλους τα μηνύματά σας έως τις 10 που θα είμαστε μαζί μέσω Viber στο 6943-808089 αλλά και στα social του 89 Rainbow σε Instagram και Facebook. Σε λίγο Rolling Stones, τώρα Simple Minds, Alive and Kicking στον 89 Rainbow.

0: Ready, set, go.
1: Πώς θα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
5: Μ'

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
2: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
1: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
3: 89 Rainbow.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 89 Rainbow. Βράδυ Τετάρτης. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Καλησπέρα. Θα είμαστε μαζί για μία ακόμη ώρα με τα τραγούδια που αγαπάμε, με καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Έρχονται Led Zeppelin και Queen σε πολύ λίγο. Πρώτα όμως, Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door. Τώρα, στον 89 Rainbow.

αξεπέραστο. Another One Bites the Dust από τους Queen στον 89 Rainbow. Και μια πολύ σημαντική έκθεση ολοκληρώνεται σιγά σιγά στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε το Φεβρουάριο έως τις 14 Ιουνίου στο Μόμους, στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, στην αποθήκη Β1 στο λιμάνι. Η έκθεση με τίτλο «Περίμενε, πώς φτάσαμε ως εδώ», «Wait, how did we get here», παρουσιάζει έργα 20 Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ομάδων που εστιάζουν σε κρίσιμα ζητήματα όπως η τεχνολογική δυσαρμονία, οι συστηματικές ανισότητες και οι τρόποι με τους οποίους οι ψηφιακές υποδομές εμπλέκονται με ιστορίες εκμετάλλευσης, επιτήρησης και βίας. Κατασκευές, προβολές, εγκαταστάσεις, βίντεο, γλυπτά, ψηφιακές εκτυπώσεις σε μια έκθεση που δεν πρέπει να χάσεις. Σε λίγο, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, τώρα Muse, Starlight, στον 89 Rainbow.

0: Driver Seat από τους Sniff and the Tears στον 89 Rainbow. Επιτέλους, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Η σπουδαία ηθοποιός Glenn Close και ο μεγάλος σκηνοθέτης Ridley Scott θα αποκτήσουν ένα Όσκαρ, έστω και τιμητικό. Η Ακαδημία των Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών αποφάσισε να τους τιμήσει. 4 φορές υποψήφιος για Όσκαρ, ο Ridley Scott δεν το πήρε ποτέ. Μας έδωσε ταινίες από το Blade Runner μέχρι τον Μονομάχο και το Θέλμα και Λουίζ. 8 φορές υποψήφια η Glenn Close και αυτή δεν το είχε κερδίσει ποτέ. Έπεφτε συχνά πάνω στην Meryl Streep αλλά και στην Cher. Η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στις 15 Νοεμβρίου. Σε πολύ λίγο περισσότερα αγαπημένα τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

η καλύτερη μουσική της πόλης στον 89 Rainbow. Kansas, Dust in the Wind. Μείνετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και το Σαββατοκύριακο, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Σάββατο και Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του 89 Rainbow, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943-808089 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Έρχονται Cock Robin, The Promise You Made αλλά και Mr. Big με το Wild World. Τώρα, Linkin Park, What I've Done, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

αγαπημένο τραγούδι από τους Doors, People Are Strange, στον 89 Rainbow. Μαζί και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Εδώ, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, το ραντεβού μας με τα τραγούδια που αγαπάμε. Αύριο πάλι μαζί ακριβώς στις 6 το απόγευμα και όπως κάθε Πέμπτη θα έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε χωρίς διακοπές την καλύτερη μουσική της πόλης μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο και αμέσως μετά 8 με 11 Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια. 11 με 2 θα είναι εδώ η Μαρία Μανατίδου και 2 με 6 ο Νίκος Μπογιατζής. Για το τέλος, Dire Straits, Walk of Life, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Νέα Rainbow σε κουλάρι όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
7: πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
8: Να ζήσετε.
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: ακούσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στην 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα, με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. 4.